0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Hey. Καλημέρα, AI.
4: Καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
4: Αρμάντο. Εσένα πώς σε λένε?
3: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
3: Τον Παναγίτο του Τζάτο, τον ξέρεις?
4: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
3: Ψεύτη. Το ξέρεις, ψεύτη.
4: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος ο Τζορτζάτο, το ξέρω, το ξέρω.
3: Με ξέρεις,
4: το
3: ξέρεις.
4: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
3: Ψεύτη. Το ξέρεις, ψεύτη.
4: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος ο Τζορτζάτο, το ξέρω, το ξέρω.
3: Με ξέρεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 89 Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Hey.
3: Καλημέρα, AI.
4: Καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
4: Αρμάντο.
3: Τι?
4: Εσένα πώς σε λένε?
3: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
3: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
4: Περίμενε, κάτσε άσπο εδώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
3: Ναι.
4: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο. Ναι. Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζεις χιούμορ και ζωντάνια.
3: Ζωντάνια.
4: Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας. Ε.
3: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
4: Από τη φωνή. Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
5: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Γιόλο! Πρωινό Σφαίρα!
1: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη.
2: Ναι, ναι.
1: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
3: Στη Βύση. Λογικό.
4: Πήρε τα κύματα!
1: Η Ολλανδία δημιούργησε.
3: Στη Βύση επέστρεψαν, νομίζω.
4: Μαλάκα! Πήρε τα κύματα!
0: Πρωινό Σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο. Χαράζει μόδα.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
2: Σε είδα πάλι ξαφνικά

σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
2: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στον γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
3: Ναι.
2: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
3: Τι έγραφε?
2: Νάνι, νάνι.
1: 6 με 7,
4: 8, 9,
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα
6: και τα αγαπημένα του χθε.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι τέλεια.
1: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μη

0: πρωινό σφαίρα.
1: Θέλω αλμάτο εκεί.
2: Ναι.
1: Έχουμε πρεθεί εμεί πουθενά βαλάνα τη Σουμπουλόπουλο, με ξέρει.
2: Ναι.
1: Ξέρει, καπίτα.
2: Ήσουνα. Μάλιστα.
1: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενθυνάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρί ψυχολογού. Ναι. Και το πέσει AI τώρα, πέσει με ροκάμπτο του Γρηγόρη, ε, τον έχει κάνει γαμπρό.
2: Μάλιστα, ναι.
1: Μάλιστα, δεν μου λογάει να το ξέρει, το κατάλαβε. Αυτό είναι δικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
3: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάτη, το ξέρει το Βαλάτη, το Πουπουλόπουλο.
2: Ναι, το ξέρω. Το Παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμου και μεγάλε κοινωνικέ εκδηλώσει.
4: Έχει και Παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε.
1: Κρύβει λόγια, αλμάντο.
0: Πρωινό σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
0: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα, back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Hey! Καλημέρα, AI.
2: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Αρμάντο.
1: Τι?
2: Εσένα πώς σε λένε?
1: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
1: Τον Παναγίτο του Τορτζάτο, τον ξέρεις?
2: Α, μάλιστα. Ωραία, ωραία, ωραία. Βέβαια.
3: Ψεύτη.
1: Το ξέρεις, ψεύτη.
2: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος ο Τορτζάτος, το ξέρω, το ξέρω.
3: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
4: Αν νομίζω ότι σε καρέτα, καρέτα.
3: Α, με ξέρεις.
4: Είναι Παναγίος Τορτζάτος, το ξέρεις, το ξέρεις.
1: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τορτζάτος?
2: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τορτζάτος. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
1: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
4: Με φοβίζει.
2: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί και αρνητικά. Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
1: Μαλακίες έλεγε!
0: 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. Πάμε και πρωινό Σφαίρα.
5: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι έτσι.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου. Τώρα στο Σφαίρα 989.
4: Λίγο διαφορετική, γιατί έρχεται ένα Σαββατοκύριακο το οποίο λίγο θα κοιμηθούμε παραπάνω, λίγο θα ξεκουραστούμε, λίγο θα μείνουμε περισσότερο με δικούς μας ανθρώπους. Εδώ είμαστε λοιπόν, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, να πάμε παρέα μέχρι και τις 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα έχουμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, εδώ θα έχουμε και την Άνση Αντωνίου και τον Γιώργο Λιανό, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα, ξαναλέω, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026. Τώρα για σένα που μπορεί να χάλασε η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Και φυσικά μαζί μας έχουμε και τα καταστήματα Lidl. Εδώ, όπως ξέρετε και όπως έχουμε συνηθίσει πολλά χρόνια τώρα, η αλήθεια είναι. Και το καλοκαίρι μόλις πέρασε, η σεζόν αλλάζει και μαζί της αλλάζεις και εσύ. Στα Lidl θα ανακαλύψεις όλη την κολεξιόν Εσμάρα για να αναβαθμίσεις το φθινοπορεινό σου στυλ. Θα βρεις μπουφάν, σακάκια και καπαρτίνες, τζιν, κολάν και τσάντες ώμου, πάντα σε τιμές Lidl. Όλα όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις δυναμικά το φθινόπωρο με φρέσκο και μοντέρνο αέρα σε περιμένουν ήδη εδώ στα Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Λοιπόν, έτσι να πιούμε μια γουλιά καφέ, να ανοίξει λίγο το μάτι και επιστρέφουμε.
1: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Η Στοίχημαν γενικά είναι μέσα σε κάθε στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, πάμε να δώσω τρόπους επικοινωνίας, γιατί έχουμε να ακούσουμε και τις στιγμές μας από εχθές. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και Νίκος Καλούδης. Μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και γενικότερα ό,τι θέλετε να μας πείτε. Έχουμε όμως και Viber 6936101022 και στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε τρόπους επικοινωνίας, αν και ξέρετε, γιατί βλέπω εγώ τώρα τα μηνύματα μας τα στέλνετε από νωρίς το πρωί, πριν καν πω τους τρόπους επικοινωνίας. Άρα εσείς, οι πολύ έτσι έμπειροι πλέον του πρωινού του Σφαίρα, ξέρετε και μας τα στέλνετε από μόνοι σας. Κακοσμιά, λευκό χαμόγελο, ευαίσθητα αούλα, πόνο στο ζεστό και στο κρύο, όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σου κοιλότητας, η Intermed έχει τη λύση. Unit and Pharma Care με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Διαθέσιμες στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.

0: δίλημα μας στείλατε σήμερα.
1: Λοιπόν, η Αλεξάνδρα μας έστειλε το μήνυμά της. Λέει και την περιοχή εδώ. Δεν ξέρω αν. Εντάξει, οκ. Η Αλεξάνδρα έστειλε το μήνυμά της λοιπόν για σήμερα και λέει: παιδιά, η αλήθεια είναι δεν θα σας το κρύψω. Είσαστε το καλύτερο πρωινό. Σας ακούω πάρα πολύ, πάρα πολλά χρόνια τώρα. Έχω ακούσει όλα αυτά τα διλήμματα.
0: Μεγαλώνει, μεγαλώνει, γερά παιδιά.
1: Σκέφτηκα, λέει, πολύ για να σας στείλω αυτό το mail. Γιατί ξέρω ότι ίσως να μην με πιστέψετε, ίσως να με κοροϊδέψετε, ίσως να σας φανεί αστείο και να γελάσετε.
0: Είναι αυτή η κοπέλα που είναι εδώ και ένα μήνα με αυτό το παλικάρι.
1: Ναι, ακριβώς αυτή, ακριβώς αυτή. Ακριβώς αυτή είναι.
0: Κατάλαβα τώρα. Γιατί έρχεσαι και γελάς.
1: Ναι, τέλος πάντων το καλοκαίρι. Όχι, δεν είναι καθόλου αστείο. Δεν είναι καθόλου αστείο. Γιατί η Αλεξάνδρα σου λέει, ήταν και εκείνη διστακτική στο να μας το στείλει. Παρ' όλα αυτά όμως το έστειλε το κορίτσι και θα το διαβάσω τώρα αμέσως. Λοιπόν, πριν ένα μήνα γνώρισα ένα παλικάρι. Σας τα λέω εντάχει τώρα, μην σας διαβάσω εδώ πέρα αναλυτικά τα πάντα.
0: Καλοκαιρινός έρωτας δηλαδή.
1: Πάρα πολύ ωραίος άντρας. Τον καψουρεύτηκα, λέει, με το που τον είδα.
2: Αμάνο, ρε.
1: Είχα, λέει, πάρα πολλά χρόνια να πάθω την πλάκα μου τόσο πολύ με ένα αγόρι. Τον ερωτεύτηκα
2: κατευθείαν. Αλλά αυτός πρέπει να είναι πέδαρος.
1: Τέλος πάντων, λέει, ήρθε η ώρα και η στιγμή να προχωρήσουμε στο σεξ, στο κρεβάτι. Και λέει εδώ η Αλεξάνδρα ότι, παιδιά, λέει, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι αντίκρισαν τα μάτια μου.
0: Οχ. Για το μόριο.
1: Άνθρωπος...
2: Πολλές φορές η εμφάνιση του ανθρώπου μας απογοητεύει μετά όταν δούμε κάτι που δεν.
1: Ο άνθρωπος, λέει αυτός.
2: Τζιφιόγκος.
1: Έχει.
2: Γαριδάκης.
1: Το μεγαλύτερο μόριο.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Που έχω δει ποτέ στη ζωή μου.
0: Βρέστε το.
1: Ακόμα, λέει, και επειδή έχει τύχει, λέει, πολλές φορές να δω ταινίες ερωτικού περιεχομένου.
2: Α, βλέπει και τέτοια.
1: Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Το θέμα, λέει, είναι ότι εγώ έχω, λέει, θέμα με αυτό. Δεν το απολαμβάνω. Παρ' όλα αυτά τον έχω ερωτευτεί, τον έχω καψουρευτεί. Είναι τέλειος στη συμπεριφορά του, είναι τέλειος στη σχέση.
0: Άρα ουσιαστικά δεν μπορεί να κάνει σεξ.
2: Ανατομικά υπάρχει θέμα.
0: Ανατομικά δηλαδή δεν μπορεί να κάνει σεξ μαζί του, γιατί η κοπέλα.
1: Δεν μπορεί να κάνει.
2: Μας τα λες επιστημονικά για να το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, δεν το χαίρομαι. Δεν το χαίρομαι, δεν το απολαμβάνω.
2: Παναγίνα, είσαι προσεκτικός. Δηλαδή μην μας πεις για ματζαφλάρια και τέτοια. Θέλω να είσαι επιστημονικά σωστός για να το αναλύσουμε.
0: Εδώ έχουμε ακούσει τώρα, Παναγία, γιατί μου το είπε ο Παναγίας το πρωί που πήγα, θα πω αυτό τώρα, κατάλαβα ποιο είπε. Εδώ έχουμε ακούσει τις ιστορίες που το έχουμε πει, Νικό, για τους ανθρώπους που, ξέρεις, κάποια στιγμή το ανδρικό μόριο είναι μικρό. Yeah. Με αποτέλεσμα πάρα πολλές
2: γυναίκες. Κρύα τα νερά, κάνα κόντρα αεράκι.
0: Δηλαδή, μου να είναι μικρό και πολλές γυναίκες να έχουν πρόβλημα με αυτό. Και βέβαια υπάρχει λύση, περίμενε. Πρώτη φορά. Τουλάχιστον εμάς μας θέλει.
2: Ποιος άνοιξε παρά τη λύση. Στο κοίτα μικρό, τι είπα θα τώρα.
0: Παναγία, επειδή μιλάμε για ιατρικούς όρους και επειδή μιλάμε, και μιλάμε και για ανθρώπους, ένα λεπτό, το ένα μικρό ανδρικό μόριο, το έτσι το λένε και οι επιστήμονες, μπορεί να μεγαλώσει με μία επέμβαση. Έτσι γίνεται.
1: Α, με αυτό λέω.
0: Αυτό εννοώ.
1: Θέλω και το μεγάλο δεν μπορεί να μικρύνει.
0: Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Δεν είμαι πλαστικός χειρουργός. Λοιπόν, το ζήτημα
2: είναι. Τι το κάνει αυτό το περισσότερο.
0: Δεν νομίζω να μικρύνει. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε ακούσει λοιπόν για τέτοιε.
2: Μαλάκα του Μπεγλέρι.
0: Έχουμε ακούσει για τέτοιες
2: ένα
0: ιστορίες.
2: Ένα κομμάτι αυτού μου.
3: Απαλληλό δέρμα.
2: Τι είναι αυτό.
0: Λοιπόν, έχουμε ακούσει για
2: τέτοιες.
0: Σταμάτα, μωρέ, να πούμε λίγο εδώ πέρα τι γίνεται.
2: Μα λέει, γιατί θα το κάνεις αυτό που περισσεύει.
0: Το κάνει, το βάλεις στο τιμόνι. Ναι. Λοιπόν, άιντε, έχουμε άιντε, ακούσει για ιστορίες γυναικών που είπαν ότι λόγω μικρού ανδρικού μορίου. αφήστε να μιλήσω, είναι σοβαρό.
2: Σιγά!
1: Καλά σου λέει, σταμάτα!
0: Λοιπόν, λόγω ανδρικού μορίου να λένε ότι δεν μπορούμε και ότι, ας πούμε, κάποια στιγμή δεν το απολαμβάναμε γι' αυτό το λόγο. Ναι. Βέβαια, κάποιοι άνθρωποι, επειδή συμβαίνει αυτό, έτσι, μπορούν να πάνε να κάνουν μια επέμβαση. Μπορούν να, δηλαδή, υπάρχουν γιατροί που βοηθούν πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, στο θέμα το ότι αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχω ξανακούσει εγώ ιστορία από φίλη που είπε ότι δεν μπορούσα να κάνω, δεν είχα ερωτική επαφή μαζί του, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλο το μωρό του και χώρισα. Και τώρα εδώ αυτό που μου το λες σαν. Ναι, βέβαια, έχει ξανά και μια.
1: Είναι Νάνση.
2: Όπου να είναι μπαίνεις,
1: Νάνση είναι τι.
0: Όπου να είναι μπαίνεις.
3: Εγώ δεν προχώρησα.
1: Σου έχει τύχει, Νάνση.
2: Γιατί να το κάνουμε τόσο προσωπικό. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κάποιες ιστορίες εκτός.
0: Σου έχει τύχει, Νάνση. Πρώτη φορά μου το λες αυτό.
3: Μου έχει τύχει, παιδιά. Μου έχει τύχει.
2: Νάνση, μέχρι εδώ.
1: Περίμενε. Θέλω να ρωτήσω τώρα πράγματα εγώ την Νάνση.
0: Εμείς κάναμε σχέση και μαζί τόσα χρόνια μαζί.
2: Και είσαι ευχαριστημένη, λες.
1: Καλά, δεν ήσουν ο πρώτος της.
3: Συγγνώμη.
1: Τι σχέση, μωρέ, καημένη, δεν λες μην τώρα.
3: Παιδιά, θα σας πω κάτι. Εμένα που μου έχει τύχει.
1: Να μιλήσουμε λίγο με νούμερα. Δηλαδή, τι θεωρείται ένα μεγάλο.
0: Όχι, ας νούμερα και τα αυτά τώρα. Κάτσε, γιατί
2: όχι, επιστημονικά παρακαλώ.
3: Και ήταν και πολύ ωραίο παιδί και όλα αυτά, αλλά δεν μπορούσα. Και απομακρύνθηκα.
0: Να σε αυτό το σύστημα το λες μετά από.
2: Όταν απομακρύνεται.
1: Δηλαδή περίμενε τώρα, θέλω να το κάνω κουβέντα εγώ τώρα.
0: Βρείτε χέζεσαι εσύ να κάνεις την κουβέντα αυτή εδώ πέρα με την άξιση.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος γδύθηκε μπροστά σου.
3: Όχι, δεν γδύθηκε.
2: Κοίτα, το κάνει εικόνα τώρα.
1: Τι εννοεί δεν γδύθηκε.
3: Δεν γδύθηκε, ρε παιδιά, εντάξει, τώρα δεν σα
1: το πιασέ, το ψηλάψε.
3: Δεν γδύθηκε.
0: Μαλάκα, μα
2: είναι γδύθηκε.
3: Δεν το είδα γυμνό.
1: Α, δεν το είδε γυμνό.
3: Όχι.
1: Και άμα ήταν.
3: Φαντάσου.
0: Προσπαθεί να το σώσει τώρα, αλλά εντάξει.
3: Καλά, εγώ δεν το είδα.
0: Και αν έβαλε αυτό καμιά μελιτζάνα μέσα να μου.
1: Καλά σου λέει τώρα.
2: Όχι, τώρα δεν ξέρω. Τραγουδιστέ που βάζανε τρει κάλτσε.
1: Βάζανε τραγουδιστέ τρει κάλτσε.
3: Παιδιά είχαμε βγει. Και τι σου είπε ότι έχω.
2: Και βάζα και δερμάτινο παντελόνι για να γυαλίσει και να κάνει.
0: Ευχαριστώ να σου πολύ ωραίο πρωινό μα σήμερα.
3: Γρηγόρη, με σε
1: σπιτώσει.
0: Δεν πειράζει. Πάμε λίγο όμω στην Αλεξάνδρα.
1: Πού ξέρει ότι δεν λέει για σένα.
0: Πάμε στην
1: Αλεξάνδρα.
2: Η Αλεξάνδρα είναι αυτή που μένει στη στενή ευγιά.
1: Να σου πω. Λοιπόν, καταρχά να πούμε λίγο.
0: Τι γίνεται τώρα σε αυτό, περίμενε. Τώρα τι γίνεται.
2: Το παιδί είναι από το πλωμάρι.
1: Δεν σκάσε.
0: Να σου πω. Τι γίνεται τώρα σε αυτό. Να σου πω. Άκουσε με λίγο. Αυτό είναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει επιστροφή σε αυτό. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να απολαύσει
3: τη
0: σεξουαλική πράξη, όσο και να είσαι ερωτευμένη.
1: Ερώτηση. Άμα βρει.
2: Σίγουρα δεν υπάρχει επιστροφή. Πίσω δεν έχει.
1: Περίμενε λίγο.
2: Ξέχασε το.
1: Να σου πω κάτι. Άμα βρει, ίσω υπάρχει κάποια στάση που να μπορεί να.
0: Μου έστειλε εδώ μια φίλη μου, κλαίνει χείρε, κλαίνει και παντρεμένε.
1: Σωστό και αυτό. Έχει ένα δίκιο και αυτή τώρα.
0: Έχει ένα δίκιο. Ναι, αλλά τι είναι. Συγγνώμη λίγο. Άμα δεν μπορεί να απολαύσει όμω το σεξ με τον άλλον για οποιοδήποτε
3: παιδιά,
0: λόγο.
3: Επειδή είναι λίγο δύσκολο αυτό και το ξέρω και από περιπτώσει φίλων μου που του έχει.
0: Ό,τι πονάει, αξίζει. Και είναι δύσκολο.
3: Είναι λίγο δύσκολο, αλλά. Βρίσκουν κάποιου τρόπου.
1: Αυτό
3: και...
1: πήγα.
0: Να μην υποφέρει.
1: Κάποια στάση είναι, παιδί μου, που να μην υπάρχει.
3: Και ο άνθρωπο που έχει ξέρει πώ να το χειριστεί. Συνήθω.
1: Πείτε μα, ρε παιδιά, πώ το χειρίζεστε.
3: Καταλαβαίνω τη δυσκολία τη όμω. Αλήθεια τη Αλεξάνδρας. Ναι, ναι, ναι. Το καταλαβαίνω.
1: Ρε παιδιά, θέλετε να πούμε
2: και για μας, για τον άνθρωπο που έχει το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα. Δεν είναι, και αυτός δεν το ευχαριστεί.
1: Για το πρόβλημα.
2: Και αυτός δεν το ευχαριστεί. Όσο...
1: ότι θα τους βγάλουμε και προβληματικούς τώρα τους ανθρώπους.
2: Και αυτός πρέπει να έχει το νου του να προσέχει, κατάλαβες.
1: Ναι, καλά, πρέπει να έχει το νου του να προσέχει.
2: Ακριβώς. Οπότε και αυτό.
1: Ωραία, να μιλήσουμε λίγο με μελέτες. Οι μελέτες λένε ότι ένα φυσιολογικό ανδρικό.
2: Πάρε Ηλία και Ελεονόρα τώρα.
0: Να τα πούμε. Ρε τώρα αυτό που κάνει
1: είναι άσχετο.
0: Μα είναι άσχετο με το θέμα. Να βγάλουμε δύο-τρεις επικοινωνίες. Υπάρχει λύση σε αυτή την ιστορία. Δεν υπάρχει λύση. Δεν υπάρχει λύση.
3: Υπάρχει.
1: Τι.
3: Δεν ξέρω. Υπάρχει.
0: Πώς υπάρχει, αφού εσείς δεν το λύσατε τότε.
3: Εγώ προσωπικά δεν προχώρησα καν. Ήταν ένα...
1: Γιατί, αφού υπάρχει λύση.
2: Δεν υπήρχε τότε
3: και η τεχνολογία. Ήταν μια έξοδος, ρε παιδί μου.
2: Τελευταία έξοδος.
3: Δεν ήταν.
1: Αφού έκανε σου ένα έτσι τα αντ.
3: Σου λέω ήταν μια έξοδος. Δεν θα προχωρούσα εκεί ποτέ.
1: Μάλιστα.
2: Τι είναι μια έξοδο.
0: Τι είναι
1: μια έξοδο. Δεν το κατάλαβα. Αλλά αισθάνομαι ηλίθιο να ξαναρωτήσω.
3: Ναι, μου υπήρχε φλερτ καιρό και βγήκαμε μία φορά.
2: Α, μια έξοδο.
0: Δεν κατάλαβε ότι έχει τώρα που πέρα κουβαλάει. Δεν σε πιστεύει κανένα, πίστεψε με, αλλά.
3: Γιατί δεν πειράζει.
0: Κουβαλάει μπαζούκα. Εσύ μπορεί να μην συνεχίσει την κουβέντα αυτή τώρα.
3: Βγήκαμε, ρε Νίκο.
0: Το μπαζούκα που σκεφτόταν.
1: Α, εγώ θα σου πω. Φιληθήκανε τσουτσούρια σε αυτό και η Νάντ το κατά το είδε.
0: Ναι.
3: Το κατάλαβα.
0: Ναι, είπε δεν θα πάω μαζί του, θα περάσω άσχημα. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Ναι.
1: Τι κακό με βρήκε με!
0: Καλά, τέτοια. Γελάει να.
1: Εγώ όμως θα ξαναρωτήσω πόσο θεωρούμε ένα πολύ μεγάλο.
0: Άντε πάλι. Ρε, εσύ αυτό να πας στο γιατρό. Εδώ τώρα υπάρχει μια κοπέλα, λέει ένα πρόβλημα. Και υπάρχει κάποια. Μπορεί να τη πει.
1: Αυτό Νάντση που δείχνει είναι 25 cm.
0: Μπορεί να τη πει μια λύση. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση.
2: Αυτό είναι το πόδι τη καρέκλα.
0: Ναι, ρε, μαλάει.
2: Επειδή έχω μαστόρια αυτή τη στιγμή είναι 25 cm. Έχω πλέον τζάμπα πλακάκια.
0: Πάμε καλημέρα στο τηλέφωνο, καλημέρα.
4: Καλημέρα, λέω. Μου φτιάχνετε τη μέρα κάθε πρωί που πάω για δουλειά. Τώρα σταμάτησα στην άκρη γιατί έπρεπε να μιλήσω.
0: Ωραία, πείτε μας, σας έχει συμβεί, έχετε ακούσει ποτέ κάποια ιστορία.
4: Λοιπόν, έχω κάποιο γνωστό,
0: ναι.
4: Έχει πρόβλημα, Το έχει μεγάλο το μόριό του.
0: Μάλιστα.
4: Και γυναίκα του πάθαινε συχνά αιμορραγίες από αυτό το πράγμα.
1: Αλήθεια τώρα.
4: Αλήθεια, αλήθεια.
0: Το αντιμετώπισε ιατρικά, πήγε...
4: Υπάρχει, γιατί δεν το άκουσα και λέω πρέπει να το πω, υπάρχει δακτυλίδι.
3: Ορίστε κυρία, είναι ενημερωμένη.
1: Τι δακτυλίδι.
0: Τι δακτυλίδι.
4: Ειδικό δακτυλίδι που στο προτείνει και ο γυναικολόγος που μπαίνει για να σταματάει σε ένα σημείο να μην μπαίνει.
3: Ορίστε, αυτά η Αλεξάνδρα δεν τα ήξερε.
2: Άρα υπάρχει η τεχνολογία που βοηθάει.
0: Έχει stop δηλαδή. Έχει stop.
4: Έχει stop.
0: Ναι, οκ.
4: Αυτή η γνωστή μου δηλαδή πάθαινε συχνές αιμορραγίες, είχε πρόβλημα η κοπέλα. Okay. Χρόνια παντρεμένη με τον άντρα της, αλλά όσο μεγάλωνε, ξέρεις, μεγάλωνε σε ηλικία η γυναίκα, είχε θέμα. Οπότε Μπήκε το δαχτυλίδι και ηρέμησαν τα πράγματα. Μάλιστα.
3: Μετά το δαχτυλίδι όλα ηρεμούν.
2: Ναι.
4: Αλλά μου τύχε και εμένα.
0: Τι σας έχει τύχει, για πείτε μας.
3: Αυτό δεν το περιμέναμε.
4: Κάποιος σύντροφος έτσι με μεγάλο μόριο, παιδιά δεν αντέχεται εδώ που τα λέμε, να λέμε και την αλήθεια.
0: Άρα θα μπορούσε δηλαδή, συγγνώμη, αν ένα, προσέξτε τώρα, η ερώτηση μπορεί να θεωρηθεί αφελέστατη, αλλά δηλαδή ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι ένα πολύ καλό παιδί, να είναι ένας πολύ καλός σύντροφος, να είναι τίμιος, ηθικός, για αυτό το θέμα να μην μπορεί να μείνει μια κυρία, μια γυναίκα μαζί του.
3: Δαχτυλίδι, Γρηγόρη.
4: Άμα βάλει δαχτυλίδι, μια χαρά είναι όλα.
0: Δαχτυλίδι. Δαχτυλίδι δεν είναι ότι γάμο να σας παντρευτεί.
1: Όχι, Γρηγόρη, υπάρχει κάτι να
3: στόψουν. Το δαχτυλίδι να του πέφτει.
4: Είναι ειδικό. Είναι ειδικό με.
3: Οπότε θα είναι όλα καλά.
0: Μάλιστα.
4: Είναι, και εγώ δεν το ήξερα, παιδιά. Μου το είπε αυτός ο φίλος εμπιστευτικά, γιατί τη ζητάγαμε, μου λέει, τρέχουμε με τη γυναίκα. Λέω, γιατί τι έγινε, αυτό και αυτό, μου λέει.
0: Δηλαδή, εσείς χωρίσατε με τον σύντροφό σας τότε, χωρίσατε για αυτό το λόγο.
4: Εγώ είχα μια σχέση έτσι για μικρό διάστημα.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι ήταν λόγος, ας πούμε, για να φύγετε αυτό.
4: Ναι, όταν δεν σε ευχαριστεί.
0: Όταν δεν το ευχαριστείς.
3: Να πω κάτι, γιατί δεν ρωτάμε και, την, και τον Αλμάδο Μπάμπη.
0: Όχι, δεν μπορώ να τον ρωτήσω.
2: Αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Θέλω να σα πω ότι και σε μένα μου έχει τύχει, παιδιά. Θέλω να το πω ότι να μου πει κάποια κοπέλα που ήμασταν μαζί. Ότι δεν μπορώ.
3: Δεν
2: το έχω ακούσει. Έχει και αυτό προσωπικό. Δεν έχει μόνο εσύ, μαντάμ.
0: Έχω ακούσει και εγώ. Τι να πω, να πω ψέματα. Τόση ώρα κρατιέμαι.
2: Γιατί πηγαίνει στο σουφλέρι.
0: Ψέματα.
1: Να την πω την ιστορία μου.
0: Δεν θα πω, δεν λέω καθόλου στο λόγο μου κιόλα. Και ξέρει τα λέω τη λέξη αυτή. Έχει συμβεί και μου έχει πει. Συγγνώμη, δεν αντέχω τόση ώρα, δηλαδή να ακούω από εδώ και από εκεί.
1: Γρήγορα, να σε ανεβάσει, ήθελε η κοπέλα. Ποιος? Εσύ το πιστεύεις αυτό ότι ήσουν έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι.
1: Τι εννοείς, το τρομπάρι και το ξετρομπάρι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Είχε
0: στόπ αυτή. Να σε καλά. Φιλιά πολλά, φιλιά.
4: Ήταν
0: μεγάλη φιλιά. Μεγάλη, έτσι ήταν.
1: Για βάλε λίγο.
2: Για πες μας για σένα, πες μας τώρα.
0: Πάμε για ακόμα μια τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
5: Ναι, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
5: Να κάνω μια, ρε παιδιά, επειδή βλέπω ότι έχετε αγχωθεί πάρα πολύ με το θέμα αυτό.
3: Ναι, ναι. Έχουμε αγχωθεί τα μάλλα.
5: Λοιπόν, για να μην μπαίνει ο άνθρωπος τώρα σε περιπτώσεις να βάζει κόφτες, να βάζει δαχτυλίδια, να βάζει ανεπίστροφες βαλβίδες. Και μια και είναι και πέμπτη με το σέρα κούργια, να κάνω μια τράπεζα με το δικό μου.
3: Ναι, ναι. Σωστός.
1: Εντάξει, είσαι τέλειος εσύ. Πες τα, ρε αδερφέ, πες τα.
5: Ναι, ναι, τώρα πάμε τώρα, ερχόστε τώρα και μιλάτε για σκηνή στο...
0: Στο σπίτι του κρεμασμένου.
1: Ναι, ακριβώς.
5: Άντε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάντως βλέπεις όμως ότι και η κυρία το αντιμετώπισε αυτό που λέει και σου λέει δεν το... Δεν το απόλαυσε, δεν το απίλαυσε, έφυγε. Είδες που τελικά... τώρα στην Αλεξάνδρα τι να πούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη κυρία. 211-7007-931 αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο και να μιλήσετε. Αλλά είδες ότι και

0: γράφεται.
1: Όλοι ένα φίλο έχουν από ό,τι βλέπω σήμερα.
2: Ναι, ισχύει.
0: Πολύ κοντινό, δεν είναι ψεύτης δηλαδή. Mm-hmm. Ούτε δεν μπορεί να βολευτεί ούτε σε οίκο ανοχής.
2: Φαντάσου.
0: Τον διώχνουνε, αν θέλετε το πιστεύετε.
2: Το πιστεύουμε, όχι, το έχω ακούσει και εγώ.
3: Γιατί...
2: Το έχω ακούσει, ιστορίες πολλές.
4: Τώρα όμως τι ικανοποίηση θα έχεις όταν σε διώχνουνε για αυτόν τον λόγο.
2: Τι λες ρε,
3: όχι ρε, είναι στενάχρονο.
0: Δεν είναι ικανοποίηση αυτό παράγει, αυτό είναι καταστροφή.
2: Καταστροφή είναι αδερφέ.
0: Καταστροφή και κατά. Είναι 35 και δεν έχει φτάσει ποτέ στην κορύφωση.
2: Βλέπεις.
3: Είναι πρόβλημα.
2: Δεν υπάρχει ρε φίλε αυτό που δεν σε βλέπει.
0: Ακόμα και στον Νίκο Ανοχής. Δυσκολεύομαι.
2: Συγγνώμη λίγο τώρα. Έχω ακούσει εγώ ιστορίες από γυναίκες που είπαν ότι εγώ δεν θα κάνω σεξ μαζί σου γιατί φοβάμαι. Φοβάμαι.
3: Δεν μπορεί, παιδιά, πριν λίγο δεν σας το πω εγώ.
0: Δεν μπορεί.
3: Που εγώ δεν ήταν και τόσο τραγικό σου περιγράφει τώρα ο φίλος. Γιατί μετά είχε σχέση ο άνθρωπος.
0: Αυτό δεν είναι ωραίο, αυτό είναι πρόβλημα όπως καταλαβαίνετε.
2: Συμφωνώ.
4: Υπάρχει περίπτωση.
2: Τώρα, συγγνώμη, να κάνουμε να μείνουμε και κάτι. Αν και αν θέλουμε ακόμα ένα τηλέφωνο, αν θέλει να πάρει μια κυρία να μας πει αν ξανά τη έχει συμβεί κάτι. Πιο πολύ θέλαμε μια γυναίκα να δούμε πώς θα αντιμετωπίζει μια γυναίκα. Αλλά το ζήτημα είναι τώρα. Τώρα τι λέμε στην Αλεξάνδρα. Δηλαδή χωρίζει. Χωρίζει με αυτόν τον άνθρωπο.
3: Εγώ δεν τη πω να
2: χωρίζει. Συγγνώμη, δηλαδή είναι καλό παιδί. Είναι τίμιο.
3: Είναι μια χαρά.
4: Γρηγόρη μου, άμα δεν ευχαριστήσεις το σεξ.
2: Ταιριάζουν μαζί. Άρα σημαίνει λοιπόν ότι το σεξ είναι πάνω απ' όλα. Άρα λοιπόν σε μια
4: είναι πολύ σημαντικό.
2: Άρα λοιπόν αφήνεις λοιπόν έναν άνθρωπο στην άκρη, όσο καλός και να είναι, επειδή δεν μπορείς να κάνεις σεξ μαζί του. Εκεί καταλήγουμε. Καταλήγουμε εκεί. Άρα δηλαδή λέμε στην Αλεξάνδρα σαν λύση χώρισε. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το πω.
3: Άκου, θα σου πω κάτι. Εγώ όταν μου συνέβη ήμουν 22 χρονών. Η Αλεξάνδρα.
2: Αν σχέση μας έχει πει 50 φορές, σας έχει συνέβη να πούμε δίπλα. Είμαστε 10 χρόνια μαζί.
4: Είμαστε και εμείς εδώ.
3: Ήμουν 22 λέω.
5: Θέλω να σε αγνοεί λιγάκι σε αυτό το θέμα.
3: Εκεί τώρα η Αλεξάνδρα είναι 35. Δεν είναι το ίδιο παιδιά. Αν έχει βρει έναν άνθρωπο που τη ταιριάζει κτλ. Δεν χτυλίδι.
2: Φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το τηλέφωνο. Καλημέρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα τελευταίο τηλέφωνο, ρε παιδιά, από κάποια κυρία που θέλει να πάρει να μας πει μια δική της εμπειρία.
4: Αυτό ίσως να έχει να κάνει και λίγο με την ανατομία της γυναίκας.
2: Δηλαδή, ναι, αυτό ναι, πιστεύω μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτά που βλέπουμε καμιά φορά σε ταινίες πορνό. Ναι, βέβαια. Που είναι λες και. Είναι η ιστορία του. Ναι, είπαμε, δεν βλέπεις κάτι τι συμβαίνει. Καλημέρα.
6: Καλημέρα Γρηγόρη μου, καλή σεζόν.
2: Γεια σας
6: σε όλη την παρέα.
2: Να είστε καλά. Ποια είναι η δική σας, καταρχάς δεν ξέρω αν έχετε κάτι βιώσει εσείς ή τι προτείνετε και στην Αλεξάνδρα να κάνει.
6: Δεν έχω βιώσει κάτι, απλώς θα ήθελα να πω να μείνει όπως έχει.
4: Τι εννοείται?
5: Να μείνει όπως έχει.
6: Ναι.
5: Να το προσπαθήσει εννοείται.
6: Να το προσπαθήσει βεβαίως.
2: Ναι.
7: Είστε καμένοι.
6: Όχι, εγώ είμαι 37 χρόνια παντρεμένη, εντάξει.
2: Ναι. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι πιστεύετε ότι δεν πρέπει να χωρίσεις πάνω. Και αν δεν μπορεί να απολαύσει το σεξ με αυτόν τον άνθρωπο που αγαπάει.
6: Δεν πειράζει, να μείνει μαζί του. Υπάρχουν άλλα πράγματα που μπορούν να κάνουν.
2: Όπως
7: να βλέπουν ταινίες.
6: Να βλέπουν ταινίες, να πηγαίνουν βόλτες.
4: Καλά, και άμα τους έρθει η όρεξη για σεξ, τι θα γίνει εκεί.
2: Να αποφασίσουμε κάτι σοβαρά.
5: Παρακαλώ.
2: Από κάποια ηλικία και μετά τα 60, για κάποιους ανθρώπους δεν είναι και τόσο σημαντικό το σεξ, είναι πιο σημαντικό ο άνθρωπος.
6: Υπάρχουν όλα πράγματα να κάνουν.
2: Από
6: βεβαίως.
2: Κάποια ηλικία, από το 25 μέχρι τα 55, θεωρείς ότι είναι το σεξ ένα τόσο σημαντικό πράγμα που χωρίζεις επειδή δεν κάνεις ωραίο σεξ με τον άλλον.
4: Όχι, τα 60 και μετά όχι, ρε Γρηγόρη.
2: Λέω 25-55.
6: Κατά 50 και μετά δεν κάνεις εύκολα.
2: Έλα τώρα Νίκο, σταμάτα πια τις χαζομάρες τώρα. Δηλαδή θα χωρίσω εγώ με έναν άνθρωπο, δηλαδή είμαι εγώ με τη γυναίκα μου. Ναι. Και αν στα 60 η γυναίκα μου δεν κουστάρει να κάνουμε πια σεξ, θα τη χωρίσω. Ναι. Άσε μας ρε Νίκο. Θα είμαι εγώ με τη γυναίκα, τη χωρίσω επειδή θα κάνει σεξ τώρα.
7: Ναι, αλήθεια, θα
2: αν είναι το πιο σημαντικό
7: βέβαια.
2: Μετά το σεξ αυτό
7: δεν
2: είναι.
7: Δεν έβαλα εγώ μετά
2: τα 60. Μετά πρέπει έναν άνθρωπο να δεν πειράζει.
7: Δεν θέλει έναν άνθρωπο.
2: Να το καταλάβω στα 25-30, να καταλάβω τι ορμέ.
7: Στα 70.
2: Άσε ρε Νίκο, στα 70 θα διώξω εγώ τον άνθρωπο επειδή θέλει να κάνει σεξ τώρα. Πλάκα με κάνετε, έχετε χαζέψει με το σεξ.
7: Αν θέλω να κάνω σεξ.
2: Τώρα κάτω μόνο σου να πούμε τώρα. Άιντε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι δεν σε δίδιωξα έναν άνθρωπο επειδή. Να καταλάβω ότι στα 25-30 μπορεί να πει να δοκιμάσω κάπου αλλού να βρω έναν άνθρωπο που μπορεί. Αλλά ξαναλέω, άρα τελικά το σεξ. Πόσο τη 100 είναι σημαντικό σε μια σχέση στα 30, στα 30 σου χρόνια.
4: Καλά, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Πόσο ρε φίλε.
7: 1000%.
4: Καλά, 1000 δεν είναι, αλλά είναι.
2: Αλήθεια.
7: 60, 30, 70%. Στα 30 ρε παιδιά.
2: Δηλαδή από το 100 πόσο σου λέω, δηλαδή για να μείνεις με μια γυναίκα μαζί, πόσο τη 100 είναι.
7: 1000%.
2: Και αν είναι καλό κορίτσι, το αγαπάς, είσαι ερωτευμένος.
7: Δεν θέλω, όχι.
2: Δεν κάνει καλό σεξ, φεύγεις.
7: Φεύγω.
2: Μάλιστα.
6: Ωραία,
2: υπάρχει.
7: Στα 30 χρονών. 30 χρονών, ρε παιδιά, βράζει το αίμα μου. Και να κάτσω να σκεφτώ αν θα λέμε.
2: Το δέχομαι, Νίκο.
7: Και να βλέπουμε το όλη και εγώ.
2: Το δέχομαι αυτό που λες. Άλλη
3: σου λέει. Συμφωνώ μαζί σου.
5: Επαναλήψεις.
2: Ο Νίκος.
5: Το ξαναβαλέ.
4: Και η Νάντση από την
2: Καλλιτέχνη.
3: Θα 30 ναι,
2: ευχαριστώ.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Να πω μια καλημέρα στο χοτέλ Περιαμός που μας ακούνε.
3: Την καλημέρα μας.
4: Μας στέλνουν πάντως.
3: Καλές δουλειές.
4: Ότι πέρα από την ελεφαντία που είναι γνωστή η πάθηση, υπάρχει μια πιο άγνωστη, πιο σπάνια και πιο επικίνδυνη που λέγεται κλονική ελεφαντίτης.
0: Δηλαδή.
4: Το οποίο εκεί το μόριο λέει δεν έχει μόνο το μέγεθος, έχει και τη συμπεριφορά. Δηλαδή, γνωστή περίπτωση του Τζον Φρι, πώς λέγεται, τέλος πάντων, ο οποίος επισκεπτόμενος λέει ένα μανάβικο της περιοχής του, το μόριό του έσκισε το φερμουάρ, άρπαξε μια μπανάνα και την έβαλε στον ποπό.
5: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
6: Τώρα γύρισες από διακοπές.
5: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102.2.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Πρωινό Σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάτι πολύ ωραίο, γιατί το 18ο Greece Race for the Cure επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά. Φέτος δίνουμε ραντεβού για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως στις 3 και 4 Οκτωβρίου για τη μεγαλύτερη διοργάνωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Οι εγγραφές συνεχίζονται αποκλειστικά για τον περίπατο των 2 χιλιόμετρων έως και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, αυτή την Κυριακή δηλαδή. Δηλώστε λοιπόν τώρα συμμετοχή στο GreeceRace.gr και ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους σκοπούς και το έργο του Άλμα Ζωής. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στην Αλεξάνδρα, καλημέρα στο Δημήτρη από το Ήλιον, στην Πηγή που μας ακούει, από το Ελληνικό. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και πραγματικά είσαστε πάρα μα πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και καλημέρα και στην Ιωάννα που μου λέει ότι της αρέσει πολύ το καινούργιο τραγούδι του Κιάμου που παίζει πρώτο εδώ, μόνο εδώ για όλη αυτή την εβδομάδα και το ακούσατε πρώτοι εδώ. Και να σας πω ότι μία αποκλειστικότητα υποδέχεται την άλλη εδώ στο Σφαίρα 102,2 για την Νίκος Καλούδης επιμελείται. Έρχεται τη Δευτέρα αυτή εδώ στο πρωινό του Σφαίρα νέο τραγούδι, νέα αποκλειστικότητα, Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες λέγεται, ένα σύγχρονο γνήσιο λαϊκό τραγούδι θα μπορούσα να το πω, σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια. Οπότε Δευτέρα πρωί εδώ συντονισμένοι στο πρωινό του Σφαίρα. Μη σου πω ότι θα το βάλω και στο πολύ πρωινό για να το ακούσεις πρώτο, γιατί αυτά κάνει ο Σφαίρα, κανονίζει για σένα τα καλύτερα. Πώς να το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, και μιας και τελειώνει ο Σεπτέμβρης, κάθε Σεπτέμβρη όμως κάτι ξεκινάει από την αρχή. Νέα σχολική χρονιά, νέο πρόγραμμα, νέες υποχρεώσεις, νέες διαδρομές. Και αφού οι διαδρομές αλλάζουν, μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξετε και το αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Σε 15 σημεία πώληση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Πάμε και ερχόμαστε γιατί ετοιμάζω και τα νέα για τον καιρό, μία πρώτη πρόγνωση.
5: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου, έχουμε Σεπτέμβρη. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: 989 σφαίρα. Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
0: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: Καλησπέρα. 102,2. Ακούγεται δυνατά.
1: Δυνατά.
0: Στοιχείο.
2: Το app Σφαίρα 102,2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2. Κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας για σήμερα, που η μέρα είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 25 Σεπτεμβρίου 2026. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Σε πολύ πολύ λίγο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ, Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ, Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ. Σήμερα έχουμε και το πάρτι μας, το πάρτι της Παρασκευής, το πρώτο πάρτι της χρονιάς, τολμώ να πω, μιας και η προηγούμενη Παρασκευή που ήταν η πρώτη Παρασκευή ήταν ένα καταπληκτικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Οπότε σήμερα ξεκινάμε το πάρτι που πραγματικά το περιμένετε πώς και πώς, και στέλνετε και τα μηνύματά σας. Νέα σεζόν, νέα αρχή. Αν είσαι νέος φοιτητής, η επιλογή του σωστού σπιτιού θέλει προσοχή. Βρες ένα σπίτι που να είναι μέσα στο μπάτζετ σου, σε στρατηγικό σημείο, κοντά στη σχολή, αλλά και σε καφετέρειες και σε μπαράκια. Τσέκαρε να είναι επιπλωμένο με τα βασικά και να διαθέτει θέρμανση. Και φυσικά για το ρεύμα, βάλε το σωστό, το φοιτητικό, το ωραίο, το ΔΕΗ, το My Home for Students, με ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ, My Home for Students δεν γίνεται. Μπες στο ΔΕΗ.gr και θα καταλάβεις απολύτως τι θέλω να σου πω. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό, έτσι μια πρώτη πρόγνωση. Σάκης Αρναούτογλου, 8 παρα 10 θα είναι εδώ για αναλυτική πρόβλεψη καιρού και για Σαββατοκύριακο.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, διαβάζω εδώ ότι ο καιρός στην Αθήνα και στις γύρω περιοχές, όπως ας πούμε η Άγια Ανάργυρη που είμαστε εμείς εδώ, θα είναι γενικά έθριος και ηλιόλουστος. Καμία αναφορά για συννεφάκια σήμερα Παρασκευή. Καλά μας υποδέχεται το Σαββατοκύριακο. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 η ελάχιστη τώρα τις πρωινές ώρες, έως 25 με 26 η μέγιστη το μεσημέρι. Τώρα όσον αφορά τις θερμοκρασίες, παιδιά, εχθές το πρωί που έφυγα, τι ώρα, 5,5 ώρα από το σπίτι για να εδώ 6. Είχε κρύο, όχι αστεία. Η άνεμη 2 με 3 από 4, βροχόπτωση, καμία πιθανότητα βροχής για σήμερα Παρασκευή. Ελπίζω να είναι έτσι. Σάκης Αρναούτογλου, 8 παρα 10 θα είναι εδώ για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
2: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί?
3: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
2: Πρωινό σφαίρα 100.

0: είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές, να έχεις ακόμα περισσότερες. Γι' αυτό στο The Hellenicon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και για υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγώνεσαι. Έχουμε το Sports Park, έχει επιλογές για όλους, μιας και εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων, όλα αυτά και πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ στο The Hellenicon Sports Park. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή Livio και κλείσε θέση σε μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ στο The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές πραγματικά. Λοιπόν, καλημέρα στην Άρτεμις, την έχω υποσχεθεί και αυτό το όνομα μου έχει μείνει τώρα, γιατί Άρτεμις είναι και η δασκάλα του παιδιού μου στην πρώτη δημοτικού. Οπότε το Άρτεμις μου έχει μείνει. Να πω και μια καλημέρα στις δασκάλες του γιού μου εκεί στο δημοτικό σχολείο Εκάλη, στην αγάπη μου, τα φιλιά μου και όλη μου τη θετική ενέργεια να προσέχετε τα παιδάκια όλου του κόσμου και το δικό μου μέσα σε αυτά. Και μια καλημέρα και σε όλους τους μαθητές που ετοιμάζονται τώρα να πάνε στο σχολείο, έτσι και μας στέλνετε οι μανάδες τα μηνύματά σας. Και στο Γεράσιμο, να πω στην Κεφαλονιά, και στον Ηλία που μας ακούει από τη Ζάκυνθο. Έτσι τώρα τα έχω σημειώσει και τα λέω, μην ξεχάσω κανένα. Αν ξεχνάω κανέναν, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Jobfind.gr, ένα από τα κορυφαία site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματίες και επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πώς? Είναι απλό. Μπες jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκίνα άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Πάμε να θυμηθούμε για ακόμη μία φορά τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Άνοιξε λίγο τον Μπάμπι, άνοιξε λίγο τον Μπάμπι καταρχάς. Άνοιξε λίγο. Έλα Μπαμπίνο! Μπάμπι! Μπάμπι! Ναι. Έλα Μπάμπι!
2: Ναι.
1: Έλα ρε, εγώ μου ξύπνα. Μπάμπι, θέλω να μας βοηθήσεις σε ένα παιχνίδι. Θα παίξουμε, ναι, που δεν ήταν να παίξουμε οι φάκελοι. Να βοηθήσεις, ναι, να διαλέξουμε τρεις φακέλους από τους 7 που έχουμε. Θα μας βοηθήσεις?
3: Φυσικά.
1: Ωραία.
3: Δώστε μου απλώς τους 7 φακελούς όπως είναι μπροστά σας. Πήχας 1 έως 7 και θα σας βοηθήσω να διαλέξετε 3.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να πάρουμε λίγο τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καταρχάς, περίμενε Μπάμπη να μιλάς λίγο, να μιλήσω με τον παίκτη. Καλημέρα!
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Όχι εσύ, ναι, Μπάμπη, περίμενε.
3: Εδώ θα είμαι.
1: Με πετάγησε. Μπάμπη, μισό λεπτό να μιλήσω με τον παίκτη. Πώς σας λένε, κύριε?
3: Βεβαίως. Γεια σα. Πολύ ευχαριστώ.
4: Χρήστος.
1: Έλα Χριστάρα μου, συγγνώμη.
4: Καλημέρα Γρηγόρη.
5: Τι λέει, μωρέ.
1: Έλα Χριστάρα, τι κάνεις?
4: Καλά, καλά, εσείς πώς είστε, παιδιά?
1: Χρήστο μου, δεν ήταν να παίξουμε φακέλους. Δηλαδή αυτό είναι πόνος για σένα. Δέχεσαι να παίξεις, αλλά να τους φακέλους να τους διαλέξει ο Μπάμπης?
4: Να ρωτήσουμε τον Μπάμπη κάτι.
1: Ναι.
4: Μπάμπη.
1: Ναι, περίμενε ένα λεπτό. Δεν σε ακούει, πρέπει να το ρωτήσω εγώ.
5: Εγώ θα πρέπει να κάνω και live.
1: Ναι, για πες. Τι θες να το ρωτήσουμε?
4: Μπάμπη, πιστεύεις ότι η φάκελη είναι η ίδια με το πρωί?
1: Α, μισό λεπτό να το ξαναρωτήσω. Επειδή δεν το ξέρει ότι παίξαμε το πρωί, δεν θα σου δώσω σωστή απάντηση. Οπότε μην το.
3: Δεν πειράζει.
1: Θες να με ακούσεις εμένα τώρα να το βάλουμε να παίξει? Γιατί έτσι κι αλλιώς μόνο για αυτό το πράγμα παίζουμε. Θα δεχτείς να παίξεις με αυτό?
3: Φυσικά να παίξω, φυσικά.
1: Ωραία, σταμάτα ρε Μπάμπη, πετάγεσαι ρε Μπάμπη. Λοιπόν, Μπάμπη, άκουσε με να σου πω.
6: Μπάμπη,
1: παίζεις για 500 ευρώ.
3: Ναι.
1: Και άκου τους φακέλους που έχουμε. Είναι ο φάκελος με το σόβρακο, με τις πατούσες,
3: ναι,
1: με την μπανάνα, με την κότα,
3: ναι,
1: με την τσιπούρα,
3: ναι,
1: με το στόμα,
3: ναι,
1: και με τα μπαλάκια.
3: Ναι.
1: Διάλεξε τρεις.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να σκεφτώ καλά.
6: Σκέφτεται κιόλας.
3: Λοιπόν, πάω με την τσιπούρα. Μου αρέσει, είναι ωραία επιλογή. Με την κότα, κλασική κότα, κλασική κότα.
6: Αν το πετύχει,
3: και θα πω και το στόμα, γιατί φαίνεται εκφραστικό φάκελο.
1: Ωραία.
6: Τη γλώσσα.
3: Πες μου, αν θες να το σκεφτώ κι άλλο,
1: όχι,
3: αλλά αυτές οι τρεις μου κάνουν τώρα.
1: Μην
3: τι
1: το
3: λες?
1: Σκεφτείς άλλο.
5: Χρήστο, είσαι okay.
1: Χρήστο, είσαι εντάξει με αυτούς τους τρεις φακέλους.
4: Με αυτούς τους τρεις φακέλους,
1: ναι.
4: Να κάνω μια τελευταία ερώτηση στο AI.
1: Βεβαίως, αν
3: το κλειδώνω.
5: Ναι.
3: Αυτή είναι. Τζιπούρα, κότα, στόμα.
1: Ναι, εντάξει, Μπάμπη, ένα λεπτό. Πες μας,
6: ζογαδόρε.
4: Η ερώτηση είναι. Δύο από τις τρεις. Δύο από τους τρεις φακέλους. Ποιους φακέλους θα επέλεγες?
1: Γιατί δύο.
6: Αφού τρεις
1: θέλουμε. Θέλουμε.
4: Και μία δώρο σε μένα.
1: Μα τρεις σου διάλεξε για να παίξει, ρε
5: μα
1: φίλε.
5: Μα θέλει να διαλέξει και ένα ο Χρήστος.
4: Θέλω να διαλέξω έναν εγώ.
1: Α, ωραία, εντάξει, οκ, το δέχομαι αυτό. Πάμε. Ωραία. Μπάμπη.
3: Ναι.
1: Ναι. Σε παρακαλώ, κράτα από τους τρεις που διάλεξες τους δύο. Ένα να αφήσουμε. Ποια να αφήσουμε?
3: Λοιπόν, θα κρατήσω την κούπα και το στόμα. Και αφήνουμε την κότα.
1: Την κότα και το στόμα.
3: Εντάξει.
1: Όχι.
3: Αυτό λέω εγώ, αλλά βέβαια εσύ θα αποφασίσει. Έτσι.
1: Την κότα και το στόμα,
3: λοιπόν. Αλλά εγώ έτσι νομίζω.
1: Κότα και στόμα, okay. Και αφήνει την τσιπούρα. Χρήστο, τι θέλεις να κάνουμε.
4: Λοιπόν, θα πω τσιπούρα.
1: Ναι. Όχι, το στόμα και το αυτό θα τα κρατήσουμε, γιατί είπαμε να παίζεις λόγω του AI. Εσύ, αν θέλεις ένα φάκελο, okay. Μπορείς να αλλάξεις.
5: Πες του τα αυτά που λέει.
1: Μπαλάκι, μπανάνα, πατούσα, σόβρακο.
4: Μπανάνα, πατούσα, σόβρακο. Ωραία.
5: Και μπαλάκια.
4: Μπαλάκια.
1: Άντε, ρε Χριστό.
4: Θα πω πατούσα.
1: Πατούσα, ωραία. Άρα, κες λοιπόν την τσιπούρα. Για να ανοίξουμε εδώ μπροστά στην κάμερα, τι έχει η τσιπούρα μέσα. Η τσιπούρα έχει το ένα. Το ένα. Αυτό το έκαψες, έτσι. Πάει το ένα. Το ένα δεν ισχύει. Το ένα.
3: Κακό αυτό.
1: Αφήνω την κράτα την πατούσα.
5: Τον Μπάμπη, πού τον έχετε, ρε παιδιά.
1: Περίμενε λίγο, ας τον Μπάμπη.
5: Μα μ' αρέσει που πετάγεται.
1: Πάρα πολύ ωραία. Το ένα. Λοιπόν, ανοίγω την κότα και έχει μέσα. Το 4!
6: Και γεια σας, δεν πήρε τίποτα. Λέ, αφού το 1 το κάψαμε, αδερφέ.
1: Ναι, το 1 το κάψαμε.
3: Λοιπόν,
6: γεια σας.
1: 4 και 1 που διάλεξε ο Μπάμπης είναι 5.
3: Ωραία.
1: Αν εδώ μέσα λοιπόν, ήταν το 0. Τι έχεις εδώ εσύ?
3: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
1: Άστο ρε Μπάμπη. Άρα λοιπόν είναι ήτανε... η κότα 4. Η πατούσα 2 και το στόμα 5. Καληνύχτα και καλή βραδιά, Χριστάρα μου.
5: Μπάμπη, έχασες.
1: Χριστάρα. Πάρε ένα, πάρε Five Fashion, ναι, ένα δώρο για τη γυναίκα σου, ένα δώρο επιταγή.
5: Θέλεις?
4: Θέλω, ναι, φυσικά και θέλω.
5: Χρήστο μου, στέλνεις μήνυμα πολύ στο... Ευχαριστώ ότι πέταχτηκε άλλος να πει, να του δώσουμε Five Fashion.
1: Άστο να μας έχεις πάσει.
4: Θέλει και ο Μπάμπης να
5: ανησυχεί. Έχει αυτός γυναίκα.
1: Ο Μπάμπης είναι τα μπαλάκια από την
5: καταλάβα. Και την ερασμία.
7: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε, Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Η καλή παρέα χρειάζεται ανάλογη περιποίηση, γι' αυτό στα Lidl θα βρεις τεράστια γκάμα 215 deluxe επιλογές, σου λέει τώρα εδώ, για να δώσεις αξία σε κάθε σου γεύμα. Μεγάλη ποικιλία, παιδιά, τα πάντα για πολλαντικά, τυριά, γεμιστά νιόκι, μπαχαρικά, γαρίδες, γλυκόξινη σάλτσα. Τα πάντα, τα πάντα. Και από σοκολάτες, καλά, και από φρούτα. Δεν καταλαβαίνεις. Παγωτό βανίλια με φρούτα του δάσους ή σοκολάτα. Ποιο να πρωτοδιαλέξεις? Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και για σήμερα Παρασκευή, ξαναλέω, 25 Σεπτεμβρίου 2026. Ξαναλέω ότι σήμερα Παρασκευή έχουμε το πάρτι μας στις 9, το πρώτο πάρτι της χρονιάς που πραγματικά το περιμένετε. Πώς και πώς όλο το καλοκαίρι μου στέλνατε μηνύματα για αυτό το πάρτι της Παρασκευής, ότι το περιμένατε και πώς σας ανεβάζει τη διάθεση. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα θα γίνει κανονικά. Για εσένα τώρα που μπορεί να χάλασε το κινητό σου, στο πιο λάθος στιγμή σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Ένα τραγούδι έμεινε. Αμέσως μετά, πολύ πολύ σύντομο break. Και αμέσως μετά, Γρηγόρης Αρναούτογλου, Νάνση Αντωνίου, Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η παρέα του πρωινού του Σφαίρα. Και σήμερα παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 10. Και 10 η ώρα ακριβώς, μετά το πάρτι μας δηλαδή, θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
1: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2x330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: εστί από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Σφαίρα 989.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: Λοιπόν, τι κάνετε, καλημέρα, να είμαι και εγώ.
1: Καλημέρα,
0: εδώ είμαστε.
1: Παιδάκια.
0: Σήμερα η Νάνση δεν θα έρθει.
1: Γιατί?
0: Δεν θα έρθει, όχι, δεν θα έρθει. Γιατί είναι λίγο.
2: Θα μυρίζει αντιρρήλα η εκπομπή.
0: Όχι, δεν τι βλακίε μου κάθε φορά μου
3: έρευνε.
0: Τι χαζομάρε.
3: Κάτι βλακίε.
0: Χρόνια πολλά στην Ευρωσύνη, 25 του μηνό, παιδιά, σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίω.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
4: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
3: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
4: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
3: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
4: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
5: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
6: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
5: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
7: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
12: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
13: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια.

0: Και ειδηγενής.
1: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
0: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
1: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
0: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
1: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
0: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: τραγούδι, αλλά το θέμα που μιλάει βέβαια δεν είναι και πάρα πολύ ωραίο. Ενόλα Γκέι λεγόταν η βόμβα η ατομική που έπεσε στη Χειροσίμα. Αυτό ήταν το όνομά της. Ενόλα Γκέι, ναι, γι' αυτό το λέει το τραγούδι. Έτσι για κάποιους που θέλουν να μαθαίνουν και την ιστορία των τραγουδιών. Το αερόπλανο ή η βόμβα.
1: Ναι, το αερόπλανο που έριξε τις βόμβες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 21 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. 25 του μηνός, ακριβώς πόσες μήνες πριν τα Χριστούγεννα.
1: Πόσο είναι Παναγία.
0: 25 σήμερα, άρα 25 Δεκεμβρίου.
1: Νοέμβρη, Νοέμβρη.
0: Τρεις μήνες ακριβώς. Άρα 90 μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Είστε έτοιμοι για Χριστούγεννα.
2: Ο γιος μου με ρώτησε πότε έρχονται τα Χριστούγεννα.
0: Αλήθεια. Ναι. Α, 3-2 θα κάνουμε live για τους φακελούς. Πάρα πολύ. Ναι, αλλά έχει κλείσει το τηλέφωνο εκεί. Εντάξει, εντάξει, κάνει. Όχι, φέρτε το τηλέφωνο πιο εδώ λίγο. Το τηλέφωνο.
1: Το τηλέφωνο, μωρέ.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, μωρέ, το γι' αυτό το τηλέφωνο. Λοιπόν, φεύγουμε για φακέλους. Πάμε να δούμε, παιδιά, πόσα να βάλουμε. Ένα χιλιάρικο.
1: Ναι, ρε, ένα χιλιάρικο. Ωραία, μπράβο, μπράβο.
2: Τι λέτε, ρε, παιδιά. Τι λέτε.
3: Έλα, ρε, Νίκο, Παρασκευή. Τώρα. Είναι σαν πως θα τα πάρει και κανείς.
2: Παρασκευή, τι νόημα εκεί.
3: Έλα, μωρέ.
0: Δεν ξέρω. Μην το λες, μπορεί να τα πάρει. Ναι, εντάξει, 8 κατοστάρικα.
2: Ένα... Ναι, αλίμονο, αλίμονο.
3: Τώρα μάλιστα.
0: Εντάξει.
2: Το κάνεις καλύτερα.
0: Εντάξει, 700 ευρώ και τελειώσαμε. 700 ευρώ, δώσ' το.
4: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Καλημέρα. Γεια σας. Ελάτε, ρε, παιδιά. Μιλάτε, ρε, παιδιά, πρωί-πρωί.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνετε.
6: Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε.
0: Το όνομά σας.
6: Χριστίνα.
0: Από πού, Χριστίνα.
6: Από το Μοσχάτο.
1: Από το Χριστίνα.
0: Από Μοσχάτο, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Χριστινάκη.
6: Θέλω να πω μια ιδιαίτερη καλημέρα στην Άνση, γιατί είμαστε από τα ίδια μέρη.
0: Δεν σ' ακούει.
6: Α, δεν ακούει.
0: Σήμερα δεν έχει έρθει, είναι...
6: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, αλλά θα τις τα μεταφέρω.
1: Είναι στις δύσκολες μέρες του μήνα.
0: Άσε τις φλακίες που κατέβησε το κεφάλι. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ πέρα, Χριστινάκη. Διαλέγεις τρεις φακέλους από τους 7 που έχει μέσα αριθμούς από το 0 μέχρι το, από το 0 μέχρι το 6. Σταματήστε λίγο να μιλήσω.
1: Έτσι λέγα στα χωριά.
0: Από το 0 μέχρι το 6 διαλέγεις τρεις φακέλους. Αν βγάλεις άθροισμα 5, πήρες 700 ευρώ. Είναι καλά λεφτά.
6: Τέλεια, φανταστικά.
0: Λοιπόν, η φάκελη είναι ρακέτα, κοτόπουλο, γλώσσα, στόμα, μπανάνα, σόβρακο, πατούσα και τσιπούρα.
2: Και η τσιπούρα.
0: Τσιπούρα.
6: Λοιπόν, κότα.
0: Πώς?
6: Κότα.
0: Κότα.
6: Τσιπούρα.
0: Τσιπούρα.
6: Και σόβρακο.
0: Και σόβρακο.
2: Μπορούμε να το λέμε σόρουχο.
0: Όχι, μ' αρέσει το σόβρακο. Ξεκινάω από το, ξεκινάω από το σόβρακο. Ανοίγω το σόβρακο μπροστά στην κάμερα που έχουν μπει ήδη πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στο Instagram για να τη διαφάνεια της διαδικασίας.
1: Το 0 έχει μέσα.
0: Και δεν υπάρχει ωραιότερος αριθμός από
1: γιατί
0: το 0.
1: Γιατί πας για δύο συνδυασμούς, 4 και 1 και 3 και 2.
0: Χριστίνα, ίσως να είναι τυχερή σου Παρασκευή και να πάρεις 700 ευρώ. Τα θέλεις?
6: Εννοείται.
1: Τα λιγουρεύεσαι.
0: Αφήνω λοιπόν.
6: Πάρα πολύ.
0: Ανοίγω την τσιπούρα.
1: Αμανά.
0: Έχει μέσα.
1: Πάμε το ένα
0: το
1: εκεί.
0: Ένα.
1: Το ένα εκεί, πάμε για τέσσερα.
0: Αν το κοτόπουλο έχει μέσα το τέσσερα, πήρες 500 ευρώ. 700, συγγνώμη.
1: Μην τις φας το κατοστάρικο.
0: 200 ευρώ.
1: 200 πήγες να τις φας.
0: Ναι.
1: Δεν Γρηγόρη.
0: Και μέσα στο κοτόπουλο έχει τον αριθμό 5.
1: Για ένα, ρε φίλε.
0: Να σου πω, αν άλλαζες τι θα έπαιρνες? Γλώσσα, μπανάνα, πατούσες ή μπαλάκια?
6: Πατούσες,
0: ε. Να δούμε πως έχει εκεί πέρα το... Το ποιο θέλαμε, το...
1: Το 4.
0: Το 4. Όχι, έχει το 2.
1: Στη γλώσσα είναι το 4, παιδιά.
0: Στη γλώσσα ήταν το 4, στη γλώσσα.
6: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, τι δώρο, Χαρμάνι, 50 ευρώ Χαρμάνι, έτσι για να φτιάξει.
1: Να σου δώσουμε μια δώρο επιταγή 50 ευρώ, να πας στο Χαρμάνι.
6: Εννοείται, ευχαριστώ πολύ.
1: Χαρμάνι Hair and Beauty Bazaar, θα πας ένα από τα 9 καταστήματα να πάρεις ό,τι θες εσύ. Στείλε μου Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram, το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου.
6: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Φιλάκια.

0: Χθες φεύγοντας από εδώ, σταμάτησα εδώ στο Βυζνάτικο πάνω στην Εθνική που πάει δεξιά.
1: Ναι.
0: Σταματάω εκεί. Ναι. Έτσι που σταματάω, έρχεται το παιδί.
1: Ναι.
0: Μου λέει βενζίνη, δίζελ. Λέω τίποτα, φίλε, απλά κοιτάω.
1: Σαν το λιγούριγες κάτσε.
0: Ναι.
2: Πώς κάνω στα μαγαζιά, δεν κάνω στα μαγαζιά.
0: Ναι, πώς κάνω καμιά φορά που λένε, δεν θα πάρω κάτι. Μόνο να κοιτάξω, λέω.
1: Εγώ θα σου βάζα ένα μπουκαλάκι έτσι.
0: Όχι, όχι, εγώ κοίταξε κανένα πεντάλεπτο, μ' άρεσε, έφυγα.
2: Αυτό είναι από εμά.
0: Αυτό είναι από τον κύριο μέσα το Βεζινά. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον Ανδριόπουλο, παρακαλώ. Εδώ είμαστε έτοιμοι με το καλάθι γεμάτο κρέατα και σήμερα Παρασκευή. Κάθε μέρα ένα καλάθι σε μια οικογένεια, σε φοιτητές, σε παιδιά που το έχουν έτσι ανάγκη να βοηθηθεί λίγο ο οικογενειακός οικονομικός προϋπολογισμός. Έρχεται ο Ανδριόπουλος και πραγματικά δίνει τα εύσημα, αλλά και δίνει και πραγματική βοήθεια μέσα από αυτό το καλάθι. Να θυμάστε ότι με κάθε σας αγορά άνω των 30 ευρώ έρχονται στο σπίτι δωρεάν τα ό,τι και να παραγγείλετε, και με την κάρτα επιβράβευσης κερδίζετε πάρα πολλά προνόμια. Περιστέρι, Μεταμόρφωση, Γέρακας, Κερατσίνη, Αργυρού, Πολυνέα Ιωνία, Άγιος Στέφανος από το 1983 έχει και τα πακέτα αυτό το διάστημα, με διάφορα πακέτα έτσι, με ψωμί, με τυρί, με διάφορα πράγματα που φτιάχνει εκεί πέρα ο Ανδριόπουλος για να σας βγαίνουν πιο φτηνά τα πακέτα αυτά και οικονομικά τα κόμπο. Και γενικά είναι ό,τι πρέπει για να πάτε και τώρα Παρασκευή και Σάββατο, έτσι που μπορεί να έχετε λίγο περισσότερο χρόνο, να πάτε να ψωνίσετε. 6936-10-10-22 για το πακέτο, γράψε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
2: Θέλεις η καθημερινή φροντίδα του σώματός σου να καλύπτει κάθε σου ανάγκη? Η φαρμακοβιομηχανία Endermed παρουσιάζει τα United Pharmacare Mouthwashes. Μια ολοκληρωμένη σειρά με 6 στοματικά διαλύματα υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν καθημερινή και εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε ανάγκη της στοματικής κοιλότητας. United Pharmacare Mouthwashes. Η καθημερινή φροντίδα που χρειάζεται το στόμα σου. Διαθέσιμε στα φαρμακεία και e-pharmacies από την Endermed.
0: Για να δούμε τι γίνεται λίγο με το καιρό. Τι θα γίνει το Σαββατοκυριακό? Υπάρχει και η συναυλία της Άννας Βύση που ό,τι και να γίνει θα γίνει. Δηλαδή είναι από τις...
2: Θέλετε, δεν θέλετε, θα γίνει.
0: Δεν είναι αυτό, ρε παιδιά. Είναι αυτή η συναυλία, πρέπει να... Πόσο κόστησε, 5 εκατομμύρια. Δεν έχει καμία σχέση με τις συναυλίες που βάζουμε ένα αυτό και... Δηλαδή δεν ξέρω αν αναβληθεί, αν μπορεί να ξαναγίνει αυτό το πράγμα, να χρεωθούν 2,5 και 3 εκατομμύρια που θα στοιχήσει όλη αυτή η ιστορία. Οπότε είναι μερικά πράγματα... Νίκο μου, δεν
3: είναι
0: γίνεται. Νίκο, φόρε.
3: Ναι,
0: φίλε, ασφαλισμένες είναι. Νίκο μου, δεν
3: είναι
0: ασφαλισμένες για 2 εκατομμύρια και για 3, πίστεψέ με. Πολύ λιγότερα είναι. Δηλαδή αυτά που θα βάλουν από την τσέπη τους είναι... Οχταπλάσια από αυτό που φαντάζεσαι. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία.
1: Είναι,
0: εντάξει,
1: λέει,
0: άλλοι αποφασίζουν.
1: Ίσως λέει μοναδική συναυλία που θα έχει στηθεί τέτοιου βεληνικού στην Ελλάδα. Λέγανε.
0: Ναι, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, ναι. Να τη δω. Αλλά γενικά η Βύση κάνει υπέροχα πράγματα και αυτή. Οπότε χαιρόμαστε πάρα, πάρα πολύ γι' αυτό. Τι καιρό θα κάνει όμως.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 25 του Σεπτέμβρη σήμερα, Παρασκευή λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτο μιλώνει, για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού όσον αφορά στην Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες, γιατί παρουσιάζει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον ο καιρός, κυρίως το επόμενο 48ωρο και όχι μόνο. Σήμερα πάντως αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, το μεσημέρι μόνο θα συννεφιάσει κατά τόπους και πρόσκαιρα. Οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά εξασθενημένοι, όχι πάνω από 2 με 4 αποφόρα από διάφορες γενικά διευθύνσεις, και η θερμοκρασία κοντά στους 24, τοπικά και 25 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο Ρεκανοπέδιο. Τώρα, το Σάββατο, αύριο 26 του Σεπτέμβρη, αναμένεται άστατος καιρός, κυρίως προς το μεσημέρι όμως και μετά. Καθώς εκείνες τις ώρες αναμένεται να εγκλωθούν κάποιες μπόρες, ίσως και κάποιες τοπικές καταιγίδες, αλλά πρόσκαιρα προς το βράδυ ο καιρός θα πρέπει να βελτιωθεί με τους ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις, οι οποίες σιγά σιγά από το απόγευμα θα ενισχύονται στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 22 με 23 μόλις βαθμούς Κελσίου. Φθινοπορεινό δηλαδή το σκηνικό προς το μεσημέρι και αργότερα. Τώρα. Η Κυριακή φαίνεται να κυλά με αρκετά άστατο καιρό σχεδόν σε όλη την Αττική, με διάσπαρτες βροχές, μπόρες και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες όμως προς το μεσημέρι, αργά και το απόγευμα, βαθμία θα περιοριστούν στα βορειότερα ορεινά τμήματα και προάστια της Αττικής, και ο καιρός προς το βράδυ θα βελτιωθεί. Θα μείνει ένας βοριάς, ο οποίος θα φτάσει και τα 5 με 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να ξεπερνά την Κυριακή το μεσημέρι τους 22 μόλις βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο Ρεκανοπέδιο. Πάντως από τη Δευτέρα, όπου ο καιρός θα βελτιωθεί και θα έχουμε και πάλι λιακάδα με 25 και 26, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά και ο καλός καιρός φαίνεται να μας συνοδεύει τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο από Δευτέρα πάλι.
4: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Θυμάμαι τι είχε γίνει, τι χαμός είχε γίνει όταν είχε βγει και.
1: Μάχη. Ποια... με τα νότια πρόστια.
0: Ακριβώς. Ποια χρονολογία είναι αυτό το τραγούδι. Πρέπει να έχει καμιά 25 χρόνια, 20-25 χρόνια. Μπορεί και παραπάνω. Λοιπόν, να πω μια καλή μέρα και στο σουφλέρι, παιδιά. Όλοι εσείς με τα παραπάνω κιλά, για τους άντρες μιλάω, αλλά και για τις γυναίκες που θέλετε να κάνετε ένα δώρο ή που ψάχνει κάποιος αγαπημένος σας για ρούχα από 2-3 extra large μέχρι 10 extra large, τα πάντα θα τα βρείτε στο σουφλέρι King Size. Να σας πω ότι έχει κάνει αποκλειστικές συμβάσεις με Tommy Hilfiger, Nautica, Levi's, Wrangler, Lee, Columbia, Lacoste, Jacket Jones, Blend. Μόνο εκεί θα βρείτε μεγάλα νούμερα στην Ελλάδα. Δεν μπορούν να δοθούν πουθενά άλλο μεγάλα νούμερα. Αυτό είναι ο σουφλέρι King Size με καινούργιο κατάστημα εκεί στη Μητροπόλεως 66-68, αλλά και στο ελληνικό καινούργιο κατάστημα Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στο τερματικό μετρό του ελληνικού και στο Χαλάδρι και στον Πειραιά. Επίσης θα βρείτε σουφλέρι, καταπληκτική παρέα, καταπληκτική οικογένεια, 50 χρόνια και σχεδόν 51 χρόνια δίνει όλους τους ανθρώπους με τα παραπάνω κιλά που νιώθουμε ότι δεν υπάρχουν ρούχα για μας στην περίοδο που μπορεί να έχουμε βάλει μερικά κιλά παραπάνω. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, στο τέλος του άλλου μήνα κληρώνουμε και τις δύο δώρο επιταγές.
2: Το τραγούδι το έχει γράψει ο Φίβος, βγήκε το 2003 στο άλμπουμ, περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Σάββατο.
0: Μάλιστα, άρα έχει 23 χρόνια αυτό το τραγούδι.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, η Στοίχημαν, παιδιά, χορηγός της εκπομπής μας. Εκτός όμως από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και μεγάλος και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, παρακαλώ, με το παιδικό τραγουδάκι, γιατί είναι Παρασκευή και θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε μια παιδική φωνή. 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ. Καλημέρα.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Ναι.
0: Άντε, γεια.
2: Ναι και ναι.
0: Ναι και ναι. Δεν ξέρεις εσύ ποιος είσαι, θα σου πω εγώ. Ποιος είσαι?
4: Αλέξανδρος.
0: Έλα ρε Αλέξανδρε, από πού τηλεφωνείς?
4: Από τη Βάρη.
0: Από τη Βάρη. Και πόσο χρόνο είσαι, Αλέξανδρε? Είσαι 7 χρονών.
4: 10.
0: Τι λες, ναι, ρε φίλε. Καταρχάς, ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις για να το βάλει εδώ ο κύριος Νίκος?
4: Ώρες μικρές.
0: Ώρες μικρές. Ωραίος ο Μαζονάκης, σου αρέσει?
4: Ναι.
0: Πω, και όσο μεγαλώνεις και καταλαβαίνεις τα τραγούδια, ότι θα σε αρέσουν ακόμα πιο πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Πώς φαίνονται οι πρώτες μέρες στο σπίτι, τάξη τώρα πηγαίνεις, πρώτη γυμνασίου?
2: Όχι, ρε.
4: Πέμπτη.
0: Α, είσαι ακόμα
2: μικρός. 13 είναι πρώτη γυμνασίου.
0: Α, κατάλαβα. Πώς σου φάνηκε που τελείωσε το καλοκαίρι και έρχεται και έτσι πήγε σχολείο?
4: Χάλια.
0: Σε καταλαβαίνω. Πραγματικά. Καλά, είμαι σίγουρος με αυτή τη φωνή και έτσι όπως βλέπω, τι φωνή θα κάνεις όταν θα σε ρωτήσω ποιος είναι ποιος. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ, Φάνη. Πώς είμαι με τον. Έλα, Αλεξανδράκο, καλημέρα, γόρι μου. Από τη Βάρη είναι ο Αλέξανδρος, ναι. Λοιπόν, από Αλέξανδρε.
1: Από τη
0: Ζανζιβάρη. Αλέξανδρε!
4: Ναι.
0: Σε ποιον θα αφιερώσεις το τραγούδι, έχεις κάποιο κολλητό, κάποια κολλητή?
4: Την παρέα μου.
2: Την παλιοπαρέα.
0: Και πόσα άτομα έχει αυτή η παρέα?
4: Πέντε. Μαζί με εμένα.
1: Άλλα τέσσερα λοιπόν.
0: Εννιά.
2: Όχι, ρε Γρηγόρη, πέντε άτομο σύνολο.
0: Πέντε άτομο, εντάξει.
2: Βγάλει τον Αλέξανδρο τέσσερα.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, βλέπω μακριά να έρχεται η παρέα σου και μπροστά με ένα τζιπ να το οδηγεί ένας τύπος με κλειστό μάτι, κλειστό...
1: Πώς οδηγά έτσι?
0: Ναι, ναι. Με κλειστό μάτι, με κλειστό πουκάμισο, κλειστό μπουφάν, αλλά με ανοιχτή καρδιά. Ποιος είναι, Αλέξανδρε?
4: Ο καπετάνιο!
0: Ναι!
5: Είσαστε έτοιμοι!
6: Μάλιστα, καπετάνιο!
5: Δεν σας ακούω!
6: Μάλιστα, καπετάνιο!
0: Όλοι μαζί, παιδιά, είναι Παρασκευή. Βγάλτε από μέσα σας!

0: 89.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
3: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
2: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
3: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
2: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
3: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
8: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Ακούω σφαίρα!
4: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου, τώρα στο Σφαίρα 989.
5: Από το Blue Light και τη φωτογύρανση, ενώ η μία συναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Σφαίρα 102,2.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Το πρωινό σου?
9: Το καλύτερο.
8: Το απογευματινό σου break?
10: Το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
8: Το καλύτερο.
10: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
8: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
14: Πάλι σχολή.
15: Πάλι γραφείο.
16: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to Uni και Back to Business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
17: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
18: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
9: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
21: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
23: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε «Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει».
0: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά μετά από τις 8, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Λένι Κράβιτς, ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ο Λένι Κράβιτς που έχει αφήσει ιστορία στην Ελλάδα. Έτσι, να το πούμε αυτό. Πήγε στην.
1: Στην Χριστίνα Κολέτσα.
0: Στην Χριστίνα Κολέτσα και πετούσε λουλούδια.
1: Αυτό βρήκε να πει για τον Λένι Κράβιτς.
0: Ρε φίλε, ο Λένι Κράβιτς άφησε μύθο στη χώρα αυτή.
1: Και τη τα πετούσε, λέει, και με δύναμη.
0: Και με δύναμη.
1: Και κάποια στιγμή, για να δείξει την ενόχλησή τη, τα πέταγε πίσω.
0: Πώ πιστεύει θα το έκανε ο Λένι Κράβιτς?
2: Ο Λένι. Α, καλά.
0: Ναι. Τα πετούσε, τι έτσι έλεγε.
2: Μεγάλο αλήτη.
0: Τι έτσι έλεγε. Δεν είναι και λίγο να σε
1: πετάει ο Λένι Κράβιτς. Κάτσε ντε.
0: Τον έχω δει στις συναυλίες στο Radio City στη Νέα Υόρκη που είχαμε πάει με το είχε τραλάνει Νάνς.
1: Ναι.
0: Της αρέσει πάρα πολύ. Και πήγε μπροστά, τα είχα να πάει κοντά για να τον δει να τον ακουμπήσει και να κάνει. Και αμέσως της λένε. Γρήγορα πίσω στα αγγλικά. Και έδωξε τα χτυπήματα.
1: Η Νάνση, να την πήγε.
0: Να την πήγε, ναι. Φιλομαγκίες κάνεις, ε. Ωραίος, πολύ ωραίος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με την κίνηση. Χθες έκανε μεγάλη επιτυχία. Πούλησε 4 χαλιά από το Jefferson House από την πρεσβεία της Αμερικής ο Βαλάντης.
2: Σε πούλησε, τρία.
0: Πούλησε 2 καρέκλες, 4 πολυθρόνες και ένα καναπέ. Τι άλλο να ζητήσεις.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα, δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
5: Γεια σου Βαλάντη.
3: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω το επόμενο. Έλα, καλημέρα, τι κάνει, good morning.
1: Γρηγόρη.
3: Καλά εσύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Βαλαντάκο μου.
3: Πώς πάει, είστε good.
1: Είμαστε όλα καλά, good. Είμαστε
3: πολύ
1: καλά.
3: Και εγώ πολύ καλά, είπε η Κίμπερλι, θα με βραβεύσει, θα μου δώσει λίγο τέτοιο τον αργυρό σταυρό, πώς το λένε αυτό.
1: Η Κίμπερλι, εσένα.
3: Ναι, είναι τον Αμερικάνικο, επειδή τα ξεπούλησα όλα χθες. Τάστηρα όλα.
1: Α, ναι.
3: Ναι, απλά πήρα πολύ φορά και μετά φωνάξανε και την αστυνομία γιατί λείπανε κάτι καραπέδες, κάτι καρέκλες.
1: Α, πήρες φορά, εσύ τα μάζωξες όλα.
3: Ε, ό,τι αφού μου λένε ξεσαβούρια, ό,τι βρεις εδώ πέρα.
1: Ναι, ξεσαβούρια σε σούπα.
0: Τα πούλησες.
3: Τα πούλησα όλα, φύγαν όλα αυτά. Είναι όλο το ζεφύρι.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι, τώρα θα παραδώσεις τα χρήματα.
0: Όλο το ζεφύρι κάθεται εκεί που κάθεσε ο Τραμπ, ρε.
3: Εκεί που καθόταν ο Τραμπ.
1: Και εκεί πέρα.
3: Έτσι είναι και ο τέτοιο Τραμπ.
0: Μπράβο, ρε.
1: Τώρα τα παρέδωσες, τα χρήματα που έβγαλες, τα παρέδωσες στην Κίμπερλι.
3: Θα πάνε μια Iris,
0: μια Iris coffee.
3: Θα περάσω εγώ μια Iris. Θα τα στείλω μέσω Ιρλανδία.
1: Κατάλαβα.
3: Κατάλαβε τώρα.
1: Μάλιστα, ναι.
3: Δόξα τω Θεώ. Αλλά τι είπα, δεν θέλω τον αργυρό σταυρό, θέλω τον χάρκινο. Αν έχει χάρκινο, θα το πάρω.
0: Κατάλαβε.
3: Εντάξει, έχει πολλή κίνηση σήμερα. Χαμός γίνεται στην Εθνική Οδό, αλλά ένα μικρό κομμάτι είναι και από τα ΚΤΕΛ μέχρι λίγο πριν τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό το κομματάκι και στον ανεβασμό και στον κατεβασμό. Πολλή κίνηση έχει από το Δαφνί μέχρι τον Αστρόπυργο. Έχει πάρα πολλή κίνηση στην Αττική Οδό. Όλο το ρεύμα να πούμε προ αεροδρόμιο και από τι. Από τα Χαρνέ μέχρι τα Μαρούσια είναι πολύ πυγμένο, μην τρέχετε καθόλου. Αυτά πάνω κάτω να πούμε και εγώ θα είμαι και στην συναυλία της Βύσης.
1: Α, τι θα κάνεις?
3: Συμμετέχω ενεργά. Θα αντιθώ ναυτάκι στο Αιγαίο, έχει ένα ωραίο χορευτικό που βγαίνω και κάνω το ναυτάκι εγώ.
1: Α, στο τραγούδι το πήρες, τα κύματα πήρες από το Αιγαίο.
3: Ακριβώς.
0: Στυλ Γκοτιέ δηλαδή.
3: Ναι, είμαι με ζητώ αυτό. Αυτό που το ήξερε.
1: Ότι συγκρίνει τον Κοτιέ με τον Βαλάντη.
3: Αυτό που το
1: ήξερε.
3: Δεν ήξερα ποιο ήταν αυτός, αυτό ο Κοτιέ, πώς λέγεται.
1: Ο Ζαν Πολ.
3: Γιατί με μου το πει η Άννα, είσαι μου λέει ίδιος τώρα, μου λέει.
1: Ίδιος ο Κοτιέ.
3: Ναι, μου έχει βάλει κάτι ρηγέ και τα λοιπά που με κοντένουν και όλα.
0: Αυτά είναι στην φιλοσοφία του Κοτιέ, τα βάζει πολύ στι διαφημίσει. Ναι, ναι, ναι. Και όλα αυτά. Αυτό είναι.
3: Αυτό. Τι είπα όμω, πήρε τα κύματα, πήρε αυτά, μα αφήσα πάρω και εγώ τίποτα μετά. Όταν τελειώσει στην αυλία, μα δεν το τίποτα.
6: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
7: Τώρα γύρισες από διακοπές.
6: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, ο Παναγής ετοιμάζεται να μπει τα ζώδια. Θα αντικαταστήσει την Άνση.
1: Θα κάνει την Άνση.
0: Θα κάνει την Άνση, ναι. Για να σε δω λίγο, κάνε έτσι λίγο. Ωραίο στήθος. Λοιπόν, μια καλημέρα εδώ από τη Φέτα Βαλμά, κυρίες και κύριοι. Από αυτή τη Φέτα Βαλμά που ακούτε και ακούμε ύμνους γενικά για όλους αυτούς τους ανθρώπους που τη δοκιμάζουν και τελικά σιγά σιγά τη μαθαίνει και η υπόλοιπη Ελλάδα. 60 ολόκληρα χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα, 60 ολόκληρα χρόνια από ένα ορεινό χωριό της Χαλκιδικής. Ένα χωριό που ουσιαστικά θα μπορούσε να γίνει και ταινία. Ο τρόπος, και το ξαναλέω, ο τρόπος που το μεγαλύτερο μέρος του χωριού δουλεύει σε αυτή τη φέτα και είναι πολύ περήφανη που η Φέτα Βαλμά σαρώνει στη Βόρεια Ελλάδα και τώρα πηγαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να θυμάστε, αποκλειστικά και μόνο από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. Και εδώ δεν λέμε για να λέμε ιστορίες. Αποκλειστικά και μόνο. 70% πρόβιο και 30% γίδινο από ένα τυροκομιό τρίτης και τέταρτης γενιάς. Εξαιρετικά στοιχεία, εξαιρετικό ποιοτικό γάλα και αυτή η φοβερή γεύση είναι η βουτυράτη, είναι η υπόγλυκη επίγευση που οφείλεται στην ορίμανσή της. Είναι μια ολόκληρη πραγματικά θεωρία στο πώς ακριβώς θα φτιαχτεί αυτή η Φέτα Βαλμάς που έχει έρθει και στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μακάρι να προλάβετε, γιατί δεν είναι μεγάλες οι ποσότητες. Μακάρι να προλαβαίνετε στα σούπερ μάρκετ να τη βρίσκετε και να την παίρνετε. Και το κοφινάκι βέβαια, που είναι επίσης Βαλμάς, να σας πω ότι είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Μοναδικό Βαλμάς εγγύηση. Αυτό είναι το. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για όλα αυτά τα μηνύματα και για την ανταπόκριση που έχετε και πώς υποδεχτήκατε το Βαλμά και στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πείτε το και στους φίλους σας, πείτε το παντού. Είναι σαν ίωση. Έχουμε ανάγκη στην Ελλάδα από καλή φέτα. Ανάγκη. Είναι εκπρόσωπος της χώρας μας η φέτα.
1: Ανάγκη από
0: σοβαρευτείτε κάποιοι εκεί έξω. Είναι ανάγκη να έχουμε καλή φέτα και το εννοώ.
1: Έχω
0: είναι...
1: ανάγκη από κατσίκια.
0: Βεβαίως, είναι ανάγκη γιατί η φέτα μας είναι ελληνική. Και επειδή υπήρχαν κάποτε ωραίες φέτες κι άλλες, γιατί δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, όπως και υπάρχουν και τώρα. Όχι, Παναγία, το χτυπάω βέβαια στη βλέβα, μου κάνεις έτσι. Υπήρχαν ωραίες φέτες και χαλάσανε, φίλε.
1: Υπήρχαν φέτες. Υπήρχαν φέτες που για σένα, ναι, τις άφησα.
0: Λοιπόν, 69-36-10-10-22 για το καλάθι σήμερα, για, μάλλον για το ψυγείο γεμάτο τυριά που θα στέλνει ο Βαλμάς στο σπίτι.
2: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς

0: σήμερα.
1: Τι θα κάνεις.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Θα με βάλετε που με βάζατε ένα από τα ζώδια, τουλάχιστον να τα πω με νότι. Να περάσω καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσω μέχρι να επικοινωνήσω με τον κρυό. Μην το παρακάνετε με κόντρες και καπρίτσια σε ανωτέρους. Υπάρχει περιθώριο για να έχετε μαζί τους καλύτερες σχέσεις αλλά και οικονομικές απολαβές παράλληλα. Μην εμπλακείτε σε ανοιχτή διαμάχη με άτομα που δρουν πάντα παρασκηνιακά.

0: αγάπη δεν τελειώνει.
1: Δεν φωνάζουμε, δεν φωνάζουμε.
2: Λοιπόν, live Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram. Είμαστε και live. Έτσι θα το κάνουμε ακριβώς όπως το κάνει Νάνση.
0: Μου άφησε στο χέρι και κρυώνει. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Ακούμε ρε,

0: δω.
1: Γεια σου Βασιλική από Τρίπολη.
0: Στο μαύρο και στο γκρίζο.
1: Πάμε στο ζώδιο του Γιώργου μας. Σταύρος, αξιοποιήστε τους τομείς των οικονομικών και των εργασιακών σας θεμάτων. Δώστε μεγαλύτερη ανεξαρτησία στο σύντροφό σας, ώστε η σχέση σας να σας δώσει περισσότερα.
2: Ορίστε.
0: Τα μάτια μου κοιτάζουν στη γωνιά.
1: Μια καλημέρα σε όλους εσάς που είστε μέσα στο live στο Instagram. Γεια σου Αλέξανδρε, είστε άπαιχτοι λέει. Καλημέρα Παναγή, μη φωνάζεις παρακαλώ. Παιδιά ο Καλούδης φώναξε.

0: Πάμε για αλλαγή, Νίκο, και περνάω στους διδύμους. Εάν δεν σταματήσετε να είστε τόσο πονόψυχοι με τους άλλους, δεν πρόκειται ποτέ να τους βγάλετε από την πλάτη σας. Λύστε ψύχρεμα τις διαφορές που έχετε στη σχέση σας, συνειδητοποιήστε τις δυνατότητές σας και διαπιστώστε ότι μπορείτε να πετύχετε πάρα πολλά. Στο Instagram. Γεια σου ρε πατρίδα, γεια σου ρε κεφαλονιά, διλήνησα. Από το ίδιο χωριό κιόλας.
1: Okay.
0: Μας φτιάχνετε τη μέρα στην κίνηση, λέει ο Κυριάκος. Να πω και μια καλημέρα Προκάτ Καραγιαννάκης και στο φίλο μου το Χάρη τον Καραγιαννάκη. Πόσο νου παπάμα και κεφαλονιά, γιατί τελειώνουμε, Καραγιαννάκη. Θα σας δείξω και το σπίτι που φτιάξαμε. Σε όλη την οικογένεια. Λοιπόν, πάμε στον καρκίνο. Μπορεί μέσα στο μυαλό σας να στριφογυρίζουν διάφορες ιδέες, από καλές έως περίεργες, αλλά σας έρχονται και λύσεις θαύματα. Μόνο που δεν πρέπει να βιαστείτε στις αποφάσεις σας, μην προσπαθείτε

0: Έχετε να πείσετε άτομα που δεν μπορούν να σας καταλάβουν.
1: Γεια σου Ελένη, γεια σου Χρυσούλα, γεια σου.
2: Βάλε έξω απ' τη συνήθεια.
3: Θα σου πω Παναγή.
0: Έλα.
3: Αν έβγαινε ο Νότης τώρα, έπαιρνε ένα μικρόφωνο και έκανε ένα α.
0: Ναι.
3: Θα πέφτει η Ελλάδα.
0: Θα πέφτει η Ελλάδα.
3: Άντε βρε να τη βγες βρε.
0: Θα πέφτει η Ελλάδα φίλε. Θα πέφτει. Η αλήθεια είναι ρε φίλε να σου πω κάτι, τον αγαπώ πολύ τον Νότη και μου αρέσει πάρα πολύ. Το χρωστάει στο κοινό του. Πώς να σου το πω, δηλαδή, στο λέω έτσι όπως το νιώθω ακριβώς. Ρε παιδί μου, πρέπει να το κάνει. Τον περιμένουν πώς και πώς. Κατάλαβες τι σου λέω. Αυτό.

0: Λιονταράκια μου γλυκά. Χαράξτε μια νέα γραμμή πλεύση στη ζωή σας, κλείνοντας ειρηνικά παρτίδες με το παρελθόν και κάνοντας τους απαραίτητους υπολογισμούς. Που εννοείται ότι αυτοί οι υπολογισμοί θα είναι για το συμφέρον σας. Βρείτε χρόνο να ξεκουραστείτε και να χαλαρώσετε και μη φορτώνετε το μυαλό σας με άλλες ευθύνες. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στα Γιάννενα που μας βλέπετε. Φιλιά πολλά σε όλους. Παρθένος, μεγάλες οι επιτυχίες που θα έχετε, αλλά περισσότερες και οι υποχρεώσεις σας. Επειδή δεν θα σας λείψουν οι συμπάθειες και ο θαυμασμός, μην επενδύσετε ερωτικά σε αβέβαιες καταστάσεις. Ο εγωισμός και η ζήλια δεν θα σας επιτρέψουν να δείτε τα γεγονότα στις πραγματικές τους διαστάσεις.
1: Καλημέρα στη Μαρία!

0: κλέψε.
1: Γεια σου Καλλιόπη από τα Χανιά. Και συνεχίζω με το ζυγό. Δεχτείτε την αγάπη που σας δίνετε και μη ζητάτε συνέχεια κάτι περισσότερο. Έχετε το σεβασμό όσων σας περιτριγυρίζουν, αλλά να θυμηθείτε να κλείσετε και λίγο το πορτοφόλι σας.
2: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Στο πρώτο, είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο, άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
4: Στοιχείο κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
5: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
7: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
9: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
8: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
8: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
9: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
8: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
9: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
10: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
11: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
12: Γι' αυτό, σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
11: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
12: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και δι.
11: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
12: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και φι.
13: Στο πι και φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και φι. Τακούνι και κλειδί.
14: Πι και φι. Βελόνα και κλωστή.
13: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
15: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
17: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
16: Φαίνεται.
17: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
16: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
17: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
16: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
17: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
16: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
0: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
18: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γυνής.
0: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
18: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
0: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
18: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
0: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
18: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
19: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: είναι καλό.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε.
7: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Ναι. Λοιπόν, ήταν να βγάλουμε αυτή την εβδομάδα τον Κάρο. Δεν τον πήραμε τηλέφωνο τον Κάρο. Βέβαια, μα παίρνει και αυτό. Μα έχει λίγο ξεχάσει, αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι. Και δεν το ξέρει το τηλέφωνο.
0: Ναι, όχι, όχι, εντάξει. Ζει το όνειρό του τώρα.
2: Θα σα δείξει, θα σου δείξω εγώ, Κάρο.
0: Ζει το όνειρό του.
2: Σταμάτα, έχω να πάω για κούρεμα σήμερα.
0: Ζει το όνειρό του, δεν πειράζει. Χαλάλι του, χαλάλι του, χαλάλι του. Ζει το όνειρό του, καλά κάνει. Έτσι κι αλλιώ υπερταλαντούχο είναι. Υπερβραβευμένο είναι. Ουρέ κάνει ο κόσμο για να μπει στο κομμωτήριο. Ουρέ από εδώ, ουρέ από εκεί. Γίνεται χαμό. Ναι,
1: πριν 13 λεπτά, λέει 8 η ώρα στην πλάκα, μία έκρηξη. Λέει πολύ ισχυρή, παιδιά. Στην οδό οι Ολυσικράτου έχουν πέσει εκεί ντουβάρια πάνω σε αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό, ρε. Παλιό κτίριο απέναντι από του στήλου Ολυμπίου 2.
0: Μάλιστα, το μάθω τώρα. Ελπίζω να μην έχει συμβεί τίποτα κακό.
1: Όχι, ένα περαστικό λέει έχει τραυματιστεί ελαφρά από τραύματα. Να είναι μόνο αυτό.
0: Θα μάθουμε λογικά. Είναι καμιά φιάλη εκεί πέρα, κάτι μπορεί να γίνει.
1: Βλέπω κάτι σημαίε αμερικανικέ εκεί πέρα και δεν μ' αρέσει.
0: Αλήθεια. Μάλιστα. Για να μην θα μάθουμε σε λίγο και θα σα πούμε. Να πούμε μία. Λοιπόν, οπότε την άλλη εβδομάδα, επειδή μου είπατε για το ποια θα είναι η έκπληξη του Γκάρου, σα λέω λοιπόν ότι την άλλη εβδομάδα θα βγει και θα δώσει έτσι ένα ωραίο πακέτο σε μια κυρία να πάτε έτσι να κουραστείτε, να κουρευτείτε, να χτενιστείτε. Να κάνετε ό,τι θέλετε σε ένα από τα ωραιότερα κομμωτήρια που πιστεύω εγώ ότι όχι απλά ξεπερνάει και τα ωραία τη Ελλάδα. Γι' αυτό και βραβεύεται και από Έλληνε αλλά και από ξένου κομμωτέ. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, γράψτε Γκάρο, ονοματεπώνυμο για να μπείτε στην κλήρωση ποια κυρία θα κερδίσει την άλλη εβδομάδα το δώρο του Γκάρου.
1: Το Back to School δεν αφορά μόνο αυτούς που πάνε σχολείο, αφορά και εμάς που τα πηγαίνουμε στο σχολείο. Έτσι, και πανεπιστήμιο, και αγγλικά, και μπαλέτο, και ποδόσφαιρο. Και όπου αλλού χρειάζεται να τα πάμε. Οπότε, αν το αυτοκίνητό σας έχει γίνει λίγο μικρό για τη νέα σας καθημερινότητα, σημειώστε το ότι 24 με 28 Σεπτεμβρίου Back to School Bazaar στο Stock Center με όφελος έως 2.000 ευρώ στη Velmar, παιδιά. Έτσι, ποιοτικά μεταχειρισμένα σαν καινούρια ελληνικής αγοράς, 5 χρόνια εγγύηση χωρίς χρέωση και πενταπλή γραπτή εγγύηση της Velmar σε 15 σημεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
2: Και φυσικά στη Veneta Cucine κάθε υλικό επιλέγεται με αυστηρά κριτήρια ποιότητας, αισθητικής και αντοχής στο χρόνο. Και αλήθεια λέω, φυσικό ξύλο υψηλών... Βάλε το κουλάδι σου μπροστά, θα πάθουμε τίποτα, κυκλοφορούν ιώσεις.
3: Θα κολλήσουμε καμιά στένια.
2: Φυσικό ξύλο υψηλών προδιαγραφών με μοναδικό χαρακτήρα και διαχρονική ομορφιά γίνεται η βάση για κουζίνες που σχεδιάζονται και αντέχουν και να ξεχωρίζουν καθημερινά. Veneta Cucine, η αυθεντική ιταλική κουζίνα που μένει αναλύωτη στον χρόνο. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου Veneta Cucine.

0: Είναι ένα μήνυμα που ουσιαστικά είναι 20 σειρές. Θα το κάνω ακόμα και πιο σύντομο. 20 σειρές. Λοιπόν, το έστειλε ο Γιάννης.
1: Παιδιά,
0: ναι, παιδιά, αυτό που περνάω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είμαι παντρεμένος.
2: Αυτό είναι δύσκολο.
0: Ναι, είμαι παντρεμένος.
1: Τελεία. Είναι δύσκολο.
0: 15 χρόνια, έχουμε ένα μικρό παιδάκι. Και χθες, να πούμε το mail, το έστειλε την Τρίτη. Χθες έζησα το βράδυ κάτι που δεν θα ήθελα να ζήσω ποτέ. Δεν θέλω να το πω ούτε καν στους φίλους μου. Γι' αυτό και έτσι το αναφέρω σε εσάς. Γιατί δεν θα καταλάβετε, ίσως ούτε ξέρετε ποιος είμαι, ούτε σας λέω από πού είμαι.
2: Μπορώ να φανταστώ ποιος είναι.
0: Λοιπόν, όχι, μην τον κάνεις έτσι, γιατί σας ακούω κάθε πρωί και μου κάνετε πάρα πολύ καλό. Απλά αυτές τις μέρες είμαι σχεδόν σε κατάθλιψη.
1: Διότι τι έπαθε ο Γιάννης.
0: Την ώρα που κάναμε σεξ με τη γυναίκα μου, με είπε με άλλο όνομα. Έκλεισε τα μάτια σου, Παναγία. Και μου είπε
1: μαχαιριά.
0: Κατά λάθος, ούτε ξέρω, ούτε και εγώ δεν κατάλαβα πώς μου ξέφυγε.
2: Πες μου ότι τον είπε Χαβιέ τουλάχιστον.
0: Όχι, δεν είπε το όνομα.
2: Φανταζόταν τον Χαβιέ Μπαρδέμ.
0: Δεν γράφει το όνομα που είπε.
1: Okay.
0: Απλά με είπε με άλλο όνομα. Τώρα δεν είναι. Μάλλον το παιδί μέσα σε όλη αυτή τη σύγχυση τώρα δεν κολλάει.
1: Και τέλος πάντων το συζητήσανε και του είπε ότι δεν είναι τίποτα κατά λάθος.
0: Σταμάτησε εκείνη τη στιγμή αυτό, λέει. Σταμάτησε.
1: Σταμάτησε.
2: Κόπηκε.
1: Δεν την κόβει τη γυναίκα.
0: Δεν φυλάσσε το σοκ τώρα. Είναι μεγάλο για πολύ κόσμο.
1: Την ικανοποιεί και μετά πας παρακάτω.
0: Τι λες,
2: σταμάτα και συμπρέει,
0: σοβαρά,
2: ικανοποιητή.
0: Άμα σου πει, έλα, Γρηγόρη μου, έλα.
1: Άμα μου έλεγε Γρηγόρη, εκεί θα είχαμε πρόβλημα.
0: Α, αλήθεια.
1: Αλλά αν έλεγε οποιοδήποτε άλλο όνομα, θα έκανα τη δουλειά μου όπως πρέπει για να είμαι σωστός.
0: Έλα, Γιάννη μου, έλα, Γιάννη.
3: Δεν σας έγινε δηλαδή.
2: Αν σε έλεγε Άιρτον Σένα, θα σου νοκεί.
1: Τι να μου έλεγε.
0: Αλόνσο. Ελληνικό, κάτι στο γάμο.
2: Βάμος, Αλόνσο, βάμος.
3: Για το γάμο, είναι παντρεμένη.
0: Ναι, παντρεμένη, 15 χρόνια. Είναι με ένα παιδάκι.
3: Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, προσπαθώ, μου λέει, εννοείται να το συγχωρήσω και οτιδήποτε άλλο για να συνεχίσω το γάμο παρακάτω, αλλά δυσκολεύομαι πάρα πολύ.
1: Ε, καλά, και σιγά το δύσκολο τώρα. Δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει.
0: Όχι, εντάξει. Αυτό που λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο
2: άλλο.
0: Δεν είναι κανεί άλλο στο μυαλό. Δηλαδή το θεωρείς εύκολο.
1: Να χωρίσει.
0: Όχι, εγώ... το θεωρείς εύκολο αυτό να σου πει με άλλο όνομα.
1: Πώς
0: την
1: τον
0: είπε.
1: Καθόλου εύκολο δεν είναι. Δεν το συζητάμε. Εγώ τι θα έκανα στη θέση του. Καταρχάς δεν είναι αιτία χωρισμού, γιατί όντως υπάρχει και η πιθανότητα
2: έλεγε,
1: να το είπε.
2: Ας έλεγε Ελένη Κυριάκο. Τι
3: δεν είναι.
1: Κυριάκο.
3: Θέλω να πω. Αν συνέβαινε, ξέρω εγώ.
0: Αιτία χωρισμού δεν είναι. Αλλά
1: δεν
0: είναι λίγο δύσκολο.
1: Αλλά. Είναι αιτία για να ξεκινήσεις να ψάχνεις.
2: Δεν έκανα και
1: σαρδάμ. Θα έπαινα στη διαδικασία να ψάξω.
2: Άλλο όνομα είπε, δεν έκανα σαρδάμ.
1: Δηλαδή εγώ εκεί ξεκίναγε η παρακολούθηση.
0: Σας το ξαναλέω, είσαι από πάνω από τη γυναίκα στην Ελένη και σου λέει «Αχ Γρηγόρη μου, τι μου κάνει».
1: Εντάξει, ξενερώνεις τη ζωή σου, δεν το συζητάμε.
0: Πλάκα μου κάνεις τώρα, Παναγία μου, λες ότι θες να συνεχίσεις κιόλας. Λες βλακίες τώρα να συνεχίσεις.
1: Α, εγώ τη δουλειά μου θα την τελείωνα.
0: Άσε ρε Παναγία τώρα, βλακίες. Ναι, ναι, καλά. Για πότε κάνει, για πότε γίνεται. Κάτω το.
1: Δεν με τίποτα κάτω.
0: Αλήθεια.
1: Γρηγόρη. 35 χρονών, ρε. Τι
2: βιλιντροπή στον
1: νου. Είσαι καλά, ρε.
0: Πιστονή, σε πιστονή. Πιστονή.
2: Φοβάμαι.
0: Για να δούμε λίγο εδώ τι λέει ο κόσμος. Έχει συμβεί σε κανέναν. 2-11-7-0-7-9-31. Σας έχει συμβεί, να σας πούν μάλλον.
1: Έλα, παιδιά, έχει γκόμενο τώρα αυτή. Τι το συζητάμε.
0: Α,
1: έλα τώρα.
0: Α,
1: τώρα απλά το θέμα είναι δώσε χρόνο γιατί... να το ψάξει να το βρει.
0: Ακούει ο Γιάννης να πούμε έτσι.
1: Έλα τώρα, τι.
0: Όχι, μην το λες έτσι. Μην λες με ότι μάξι σου κατέβει το κεφάλι.
1: Έχει γκόμενο.
0: Καλημέρα.
1: Απλά πιάστε.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου.
4: Καλημέρα.
0: Το όνομά σας.
4: Μαρία.
0: Μαρία μου, για πες μας για το θέμα.
4: Για το θέμα. Αποκλειμένα είναι αυτά, Γρηγόρη.
0: Σου έχει συμβεί.
4: Όχι.
0: Άμα σου συνέβαινε ο άντρας σου την ώρα της πράξης να σου έλεγε «Αχ Σοφία μου, πόσο μου αρέσει».
4: Κοίτα, με έλεγε Σοφία λένε την κόρη μου, οπότε δεν θα είχα πρόβλημα.
1: Με άλλο όνομα εννοεί.
0: Με άλλο όνομα εννοώ. Πώς να ξέρω πώς λέγεται η κόρη σου και εσύ τώρα μη συνδέσεις για πράγματα. Λοιπόν, πες ότι σε έλεγε Γεωργία. Αχ Γεωργία μου.
4: Θα το συζητούσα, είμαι άνθρωπος συζήτησης βέβαια. Αλλά θα είχαμε θέμα μεγάλο.
1: Ωραία.
0: Τι, όταν λες πρόβλημα μεγάλο, τι θα γινότανε.
4: Κοίτα να σου πω, μπορεί να του ξέφυγε, μπορεί να είναι να του βγήκα στην έστα και να μην υπάρχει κάτι άλλο.
1: Εδώ θέλουμε γνώμες, δεν θέλουμε τα μπορεί και τα μπορεί, τα λέμε και εμείς. Πιστεύεις έχει γκόμενο.
4: Ναι.
1: Αυτό.
0: Έχει γκόμενο. Ξερά.
4: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι πρέπει να τη συγχωρήσει, πρέπει να δώσει χρόνο να ψάξει.
0: Καλά,
1: τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνει.
0: Γάμου, τώρα, γι' αυτό, ρε,
1: αυτό λέω. Αυτό να μας πεις
4: γνώμη. Δεύτερες ευκαιρίες πρέπει να έχουμε όλοι. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση βρίσκεσαι. Είσαι παντρεμένος, είσαι σε σχέση απλά.
0: Συγγνώμη να πω κάτι. Προσέξτε λίγο τώρα όμως. Ναι. Μιλάμε για κάτι. Μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που ζει ο καθένας, στην τρέλα του και στην παράνοια και στα ψυχολογικά του προβλήματα, μπορεί να φύγει ένα λάθος όνομα, λέω. Λέω.
4: Ναι,
0: είναι τι αχωρισμό αυτό το πράγμα, ρε
1: παιδί.
0: Δεν
1: είναι τι αχωρισμό, αλλά δεν θα το ψάξει από εκεί και πέρα.
0: Μόνο θα το ψάξει, εντάξει.
1: Αλλά... αυτό λέω.
0: Αλλά είναι τώρα τι να χωρίσει ένα ζευγάρι, γιατί είπε λάθο
1: το
0: όσο και να πονάει.
4: Είναι σαν και αυτό που είχα ακούσει ότι μπήκε η άλλη στο AI για να δει το φλιτζάνι και τη είπε να χωρίσει και χώρισε.
0: Εντάξει, τώρα αυτέ είναι βλακίε. Δηλαδή
4: τώρα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο δυστυχώ. Ότι βρίσκουμε και ευκαιρίε και πατήματα κάποιε φορέ όταν θέλουμε να πούμε κάτι ίδιοι και έχουμε λερωμένη τη φωλιά μα.
0: Ναι.
4: Να βρίσκουμε δικαιολογίε έτσι από τα παραπεριστατικά από ένα όνειρο που μπορεί να είδε κάτι ένα συνάδελφο στη δουλειά του. Εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, να είδε κάτι πάνω στη δουλειά του, να είπε το όνομα σου, που να είναι γραμματέας, ας πούμε. Και
2: αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα. Δηλαδή, μπορεί αυτό, δηλαδή αυτή να. Πρέπει να το τσεκάρουμε τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αν είχε μια αιτιολογία. Να πει ότι ρε παιδί μου, είμαι δικηγόρος και έχω μια υπόθεση τώρα με τον Γεώργιο Ανδρικόπουλο. Έτσι και μου βγήκε το όνομα Γεώργιε.
0: Ναι.
4: Υπάρχουν και χειρότερα.
2: Που έχουν φάει τη ζωή στο γραφείο και τα λοιπά, ναι. Αλλά δυστυχώς το μυαλό πηγαίνει στο ότι.
1: Έχει κόμενο.
4: Τα υποσυνείδητα που αποθηκεύονται στον εγκέφαλο τέλος πάντων του καθενός μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Το θέμα είναι στην πράξη τι γίνεται. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε σημείο να ψάχνουμε λόγω των ψυχολογικών κάτι που να μας στηρίξει περισσότερο και χαλάμε τα σπίτια μας πάρα πολύ εύκολα πλέον.
0: Ναι, αυτό είναι
4: δεν υπάρχει αυτή. Συζήτηση, δεν υπάρχει επικοινωνία.
1: Μάλιστα.
4: Έχουμε την εύκολη λύση να ρωτήσουμε το AI.
0: Ναι, είναι εύκολο λέμε να χωρίσουν και να χωρίσουν.
4: Ναι, είναι πανεύκολο. Δεν είναι μόνο επειδή έχεις παιδιά δεν θα χωρίσεις, θα πει γειτονιά. Φυσικά να είσαι ευτυχισμένος και να φεύγεις από καταστάσεις που όπως ξύλο, βρισκές και οτιδήποτε. Βλέπουμε
2: καλά, αυτά τώρα είναι
4: καταστάσεις. Αλλά το να χωρίσεις.
0: Μακριά από ξύλο και αυτές τις γελιότητες που ακούμε πια.
2: Αυτά τα κόβεις εν τη γενέση.
4: Το να χωρίσεις απλά επειδή είπε ένα όνομα. Γιατί ήταν το δικό σου. Εσύ μπορεί να το χώριζες. Ο άντρας σε χώριζε. Γιατί είναι και αυτή τώρα. Λέμε άντρας ή γυναίκα. Ναι. Αυτές οι διαχωρίσεις οι παλιές που υπήρχαν. Άπειδη μαύρη, εγώ
0: πάμε
4: θα κάνω
0: να τα αλλάξουμε όλα αυτά προς
4: υπάρχει το μεγάλη συζήτηση πάνω στο θέμα. Δεν μπορεί να γίνει στον αέρα τώρα. Γρηγόρη,
0: Μαρία, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι
4: εγώ
0: καλά.
4: Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Για να πάρουμε άλλα τηλέφωνα. Παιδιά, σας έχει τύχει να σας πούνε μαλώνωμα ή να σας έχει ξεφύγει εσάς άλλο όνομα την ώρα της πράξης. Νομίζω μου έχει τύχει και να πω και να ακούσω.
1: Πίσω ξεφτύλα.
0: Γιατί ξεφτύλα, ρε. Σε σχέση παλιά.
1: Α, σε σχέση κιόλας, το κάνεις όλο και πιο δύσκολο.
0: Ναι, σε σχέση παλιά, αλλά εγώ εντάξει τώρα έχει γίνει την περιοχή, ήμασταν άστα.
1: Χανόσατε μεταξύ, δεν ξέρω ποιος είναι ποιος.
0: Παραγγείλει τον Νίκο το τηλέφωνο, αδερφέ μου.
2: Εντάξει, μεγάλο χωριό.
0: Δεν ανοίγει το αυτό και δεν έρχονται τα τηλέφωνα. 2-11-7-0-0.
3: Εδώ λέει εμένα Παναγία.
0: Καλημέρα. Εγώ με τα ονόματα έχω χάσει την μπάλα της σχέδιος. Καλημέρα.
4: Γεια σας, να
0: τι κάνετε.
4: Ακούω τόσα χρόνια και επιτέλους έπιασα γραμμή.
0: Από πού τηλεφωνείτε.
4: Από Χανιά.
0: Α, και το όνομα.
4: Κάποια.
0: Γεια σου, κάποια. Μπορείς να μας πεις λίγο τη δική σου την άποψη για αυτό το δίλημα.
4: Παιδιά, να σας πω κάτι. Και εμένα μου έχει συμβεί να πω άλλο όνομα, αλλά δεν συνέβαινε τίποτα.
0: Ναι.
2: Και πώς σου ήρθε.
4: Πραγματικά
2: το ψάξες. Αλλά αυτό το όνομα μήπως σε απασχολούσε εκείνο τον καιρό για κάποια υπόθεση.
4: Όχι.
2: Βρήκες εξήγηση. Απλά πέταξε ένα όνομα ξεκάρφωτο.
4: Ήτανε πρώην μου και παιδιά είναι...
2: Σταμάτα!
4: Όχι, όχι,
2: συγγνώμη, εκείνη την περίοδο το έτερον σου ήμιση πώς το πήρε που άκουσα άλλο όνομα.
4: Εντάξει, ξενέρωσε. Για το ξενέρωσα εγώ που το είπα, όχι αυτός.
3: Σταμάτησε.
4: Όχι.
3: Έτσι, μπράβο. Δεν σταματάς, Γρηγόρη μου, για κανένα λόγο.
2: Δεν τα αφήνεις στην μέση.
0: Ναι, και συνεχίζει και λέει και αυτό το όνομα. Έλα, πάπη μου, έλα. Έλα, πάπη μου, έλα, γόρι μου, έλα.
1: Μπορεί να έχει μπει σε κάποιο ρόλο.
0: Ναι, έλα,
1: γόρι μου. Την πω κι εγώ, μάλλον. Έλα, Περσεφόνη μου.
0: Έλα, πάπη μου, έλα.
1: Ναι, Περσεφόνη.
0: Και πώς το αντιμετωπίσατε, Σοφία. Κάτια, κάτια.
4: Τίποτα, το αφήσαμε έτσι, γιατί.
1: Δεν το ξαναζητήσατε ποτέ.
4: Όχι, όχι, τίποτα, δεν το συζητήσαμε. Ναι.
3: Καλά, ήξερε το όνομα του πρώην σου ή δεν το ήξερε.
4: Το ήξερε.
3: Α, και δεν το συζήτησε καν.
4: Εντάξει, ξενέρωσε ρε παιδιά, δεν είναι.
0: Εντάξει, να σου πω
4: τώρα,
0: το όνομα του πρώην είναι πολύ πιο βαρύ από όλα, έτσι.
2: Εννοείται.
0: Αυτό είναι σαν να λες τον άλλον ότι δεν μου έχει φύγει από μέσα ή ότι έκανα σεξ μαζί με τον άλλον καλύτερο και ακόμα τον σκέφτομαι την ώρα που κάνω μαζί σου. Είναι λίγο δύσκολο.
4: Δεν είναι το σκέφτομαι. Παιδιά σου βγαίνει, είναι το μυαλό εκείνη τη στιγμή. Δεν το σκέφτηκα.
3: Ωραία,
4: να το
3: ρωτήσω άλλο. Ήταν στις αρχές της σχέσης σας ή κάπου μέση, κατάλαβες λίγο πιο μετά. Χρονικά
4: ήταν
3: εννοώ.
4: Πιο μετά, ήταν πιο μετά.
3: Κάτσε το χοντράκι
4: σας.
2: Εσύ δεν μπορούμε να σου βρούμε μια ένα ελαφρυντικό.
0: Ναι.
2: Προσπαθούμε να σου δώσουμε τόση ώρα.
4: Να δούμε και την άλλη όμως όψη, ότι όντως δεν συνέβαινε κάτι. Δηλαδή βγήκε αυθόρμητα χωρίς να το... Εντάξει. άνθρωποι είμαστε, ρε παιδιά.
2: Ένα ψυχολόγο.
0: Συγγνώμη, λέει η παιδιά. Δηλαδή, τι ακριβώς είπες, για πες μου, αχ, τι είπες.
2: Αριστοφάνη.
4: Πάνω στο, ναι. στο αυτό τέλος ναι. συζήτηση, όχι συζήτηση, καταλαβαίνετε.
2: Πού στην κορύφωση.
0: Στην κορύφωση το είπες.
2: Στην κορύφωση.
1: Ρε Κάτια.
2: Ρε Κάτια.
0: Ρε Κάτια, το κάνεις όλο χειρότερο.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχει επιτέλους στο πηγάδι.
2: Πες εκεί που έπλαινα τα δόντια μου, ξέρω εγώ κάτι.
4: Πού είναι η άνθρωση να με υποστηρίξει.
0: Δεν είναι, δηλαδή στην κορύφωση λες, αχ, Κώστα μου.
2: Κώστα, Κώστα, Κώστα.
1: Κάτια, θυμάσαι ποιο όνομα είπες.
0: Βέβαια θυμάμαι,
4: δεν θα το πω τώρα.
0: Αλλά τώρα είσαι με αυτόν τον άνθρωπο που. Τώρα είσαι με αυτόν τον άνθρωπο που το είπε στο λάθος ή έχεις χωρίσει.
4: Είμαστε με τον ίδιο.
0: Με τον ίδιο, ε. Μπράβο.
4: Κατάλαβε ότι ήταν λάθος, παιδιά. Δηλαδή ξενέρωσα και εγώ, σα λέω. Όχι μόνο αυτό.
0: Από τότε ξαναείπε και άλλα ονόματα ή.
4: Με το παραμικρό, γιατί όντω το μυαλό παίζει παιχνίδια. Και ρε παιδιά, ένα όνομα είναι. Όμως θες να το ψάξεις περισσότερο, ψάξ' το.
0: Πάντως να ξέρετε αλλά... ότι υπάρχει...
5: Σφαίρα 989. Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για τον μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
9: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων.
10: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε, έχεις πίτσος.
11: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
12: Ακούω σφαίρα!
13: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
14: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφί.
15: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
14: Στα πικεφί. Μητούλα μητερή. Αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφί.
15: Την πότα πιο ψηλή. Τη θέλω σαν τρελή.
14: Στα πικεφί.
16: Και στο κλειδί αντιγραφή.
14: Στα πικεφί.
16: Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
17: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
18: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
19: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
19: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
19: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
19: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
19: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
20: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
12: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
19: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
19: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.

Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.

0: Έλα παιδιά, ξεκινάει το πάρτι. Πάμε 12 λεπτά μετά από τις 9. Έλα Νικολάκη. Πάμε, δώσε, δώσε. Πάμε, δώστε λίγο παιδιά. Έχει ωραία μέρα σήμερα Παρασκευή. Μην παραμυθιάζεστε. Και φθινόπωρο που είναι, καλοκαίρι μυρίζει.
1: Λοιπόν, για πάμε και τα μηνύματά σας στο Instagram. Τι να στείλετε τώρα, πού να στείλετε, σε μένα θα στείλετε. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Τις καλημέρες σας, τις αφιερώσεις σας, τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Για μία ώρα ακόμη.

0: Έλα γόρι μου Blackman, που είσαι? Θα τον βρεις που δεν ανήκω, λες να τον βρούμε?
1: Ρίξτε μες το κενό.
0: Πρέπει να μας δώσει το ok ο Blackman, αλλιώς δεν κάνουμε πάρτι.
1: Γεια σου Στέλλα μου.
0: Ρε εσύ, συγγνώμη, Νικό, ο Blackman εκεί πέρα δεν τον είχαμε μέσα στα αυτά? Εκεί στο άλλο.
2: Βοήθεια!
0: Κυρίες μου! Έλα Blackman, ξεκίνησε το πάρτι, αδελφέ!
1: Άτος ο Blackman.
2: Φορτώστε με!
0: Τι να σε φορτώσω, αγόρι μου, πάμε, δώσε! Μόνος ή μπορεί να δώσει το ok για καλό πάρτι.
2: Αφιερωμένα τραγούδια για όλη την Ελλάδα. Περιουσία που το αίμα
1: μολύνεις και απαρετήσε με. Α, χρόνια πολλά να επιτύχουμε και στον Αργύρι μας αποτυχίο που έχει τα γενέθλιά του σήμερα.
0: Γεια σου Αργυράκο.

0: Σπέρα και σε σένα, αδερφέ.
1: Όταν λείπεις, νιώθω πως με καταλείπεις.
0: Έλα, Νικολάκη, τα βρήκε, παιδιά.
2: Γεια σου, Γιάννα, από τη Δημητσάνα.
0: Τι έγινε, Φουκού.

0: και θα στο.
1: Η οδηγή ταξί λέει ακούν όλη σφαίρα.
2: Εγώ το ξέρω, δεν έχει πάρα πολύ.
0: Ούτε με σφαίρες πίσω σε σένα δεν γυρνά.
2: Γιατί είμαστε και από οικογένεια ταξί.
1: Έλα Κατερινάρα, δυνάμωσε!
2: Όλοι οι Σβάρτσκοπ εδώ βλέπω συντονισμένοι στο σφαίρα!
1: Έτσι!
2: Και όλες οι εταιρείες καλλιτικών! Μπράβο παιδιά!
0: Να τους καίει κάτι!
1: Εμείς εδώ είμαστε, κάνουμε

0: Λοιπόν, η Φραντσέσκα λέει: θέλω να πω χρόνια πολλά στον άντρα μου που γιορτάζει σήμερα και να τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που τον άφησα, που με άφησε και τον βρήκα. Σας αγαπώ, Φραντσέσκα. Γρηγόρη, σου είπα ποιον ήταν στο γήπεδο προχθές, ε? Το φίλο μας τον Κρυεμάδη. Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Θα γίνω και ένα-ένα θα δίνω.
2: Τώρα, Νικολάκη, βρίσκει το γατό, τώρα βρίσκει τον εαυτό σου.
0: Τώρα είσαι ο Νίκος που αγαπήσαμε τώρα.
2: Καλούδης, εγγύηση.
0: Τα κλείσε όλα να ηρεμήσουμε.
2: Εγγύηση, κύριε, καλούδης, DJ. Για γάμους, βαφτίσια, χωρισμούς, κηδείες.
0: Κηδείες?
2: Ναι.
0: Τι κηδείες?
2: Να παίξει τραγούδι στην κηδεία σου, να κλάψει όλος ο κόσμος.
0: Καλημέρα στο Δημότικο. Γεια σου, Ροδόπη.
2: Έλα, Κατερινάκη. Φλακμανούλη μου, πού είσαι, τρόμαξες?

0: Σε ένα πανηγύρι, πανηγύρι.
1: Γεια σου Πέτρο από Γιάννενα, όλα τα Γιάννενα εδώ είναι.
0: Ανοίξτε την ένταση του ραδιοφώνου, δώστε παιδιά, είναι Παρασκευή. Όλο προβλήματα, καυγάδες, φασαρίες, άσχημα νέα. Όχι, εμείς ανάποδα στο ρεύμα. Ανάποδα, απ' την άλλη εμείς. Μαύρο εσείς, άσπρο εμείς. Κόκκινο εσείς, μπλε εμείς. Σύννεφα εσείς, ήλιο εμείς. Χιόνι εσείς, χιόνι και εμείς.
1: Καλημέρα στα Μελισσοκομεία.

0: Σήμερα είναι η μέρα σχολικού αθλητισμού. Στα σχολεία δεν έχουν μαθήματα.
1: Αλήθεια.
0: Κάνουν αθλητισμό, ναι.
1: Α, μπράβο. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Έτσι να κάνουν και η μέρα σχολικής ευτυχίας, σχολικής αγάπης.
0: Ιστορία πότε θα μάθουν.
1: Σχολικό... άστερε την ιστορία. Την ιστορία στην Ελλάδα για να τη μάθεις, θα την πληρώσεις όταν μεγαλώσεις.
0: Έτσι.
1: Και ανάλογα ποιον θα πληρώσεις για να δεις από ποια πλευρά θα τη μάθεις.
0: Τι είπες τώρα.
1: Ό,τι σου είπα εγώ τώρα.
2: Ακούτα, ακούτα, ακούτα.
1: Έλα κακούτα.
0: Έχω και το πλάκι που έχει τρελάνει από κάτω τόση ώρα.
2: Ακούτα, ακούτα, ακούτα, ακούτα.
1: Ακούτα, ακούτα, ακούτα, ακούτα, ακούτα.
2: Ακούτα, πατάτα.
1: Απάνω τους.
0: Για τα μηνύματα.
1: Στο Παναγί, στο Instagram στείλτε ό,τι θέλετε.
0: Περίμενε, έχει κολλήσει το σύστημα εδώ πέρα. Είναι ένα εκατομμύριο.
1: Στο Τζορτζάτο, στο Παναγί, στο Instagram στείλτε ό,τι θέλετε.
0: Περίμενε, έχει κολλήσει το σύστημα εδώ πέρα. Είναι ένα εκατομμύριο.

0: Να στείλω λέει την αγάπη μου, λέει εδώ η Σάντι, στον Νίκο, τον Παναγιώτη και τον Νικηφόρο που σας ακούνε κάθε μέρα ανελιπώς.
1: Γεια σας παιδιά. Σε φίλους και γνωστούς και γύρω. Για πολλά σε όλα το εργοστάσιο Βαλμά εκεί στη Χαλκιδική που είναι συντονισμένοι όλοι και ακούνε σφαίρα. Μου γράφει εδώ η Μαρία. Έλα Βαλμά, πάρ τους τα μυαλά.
0: Καλημέρα λέει στο κάτω Νευροκόπη που ακούει σφαίρα, ακούνε σφαίρα όλοι και μαζεύουν πατάτες. Πατάτες Νευροκοπίου.
1: Μία από τις επόμενες εκπομπές, από τις πρώτες εκπομπές του Road Show είναι Νευροκόπη παιδιά. Αφιέρωμα στην πατάτα. Έλα Γρηγόρη.
0: Άκου εδώ τώρα, πρέπει να μου έχουν έρθει πάνω από 10 μηνύματα που λένε ότι Παναγιώτο σήμερα είναι η μέρα σχολικού αθλητισμού, αλλά το δικό μας το σχολείο δεν έχει γυμναστεί, οπότε κάνουν κανονικά μάθημα.
1: Τέλεια, πολύ ωραία, πάμε. Μπράβο.
2: Τσουκου, τσουκου, τσουκου, τσουκου, τσουκου, τσουκου.
0: Είναι τόσοι γυμναστές που ψάχνουν δουλειά και δεν έχουμε γυμναστές.
1: Έλα, Ελλάδα, Ελλάδα 2.

τόσα χρόνια αυτό το πάρτι της Παρασκευής. Προσπάθησαν κάποιοι να το κάνουν και αυτοί, αλλά ρε τους καημένους, ρε τους καημένους. Κάντε κάτι δικό σας, πάρτε καμιά στήλη άλλη, το σφαίρα κούριερ, να βοηθήσετε και τον κόσμο,

0: αύριο η συναυλία της Άννας Μπίσης στο ΆΚΑ.
1: Όλο καλό, να πάει καλά, να σκίσει, να πάτε να απολαύσετε μια τόσο μεγάλη καλλιτέχνηδα. Και ακόμα λέω, ακόμα κι αν λίγο βρέξει, γιατί για, δε, λένε ότι δεν θα βρέξει, αλλά ακόμη κι αν λίγο ψυχαλίζει, ταξίζει η Άννα.
2: Ο Σάκης τι λέει?
1: Ότι μάλλον εκείνη την ώρα δεν θα βρέξει. Μπορεί καμιά ψυχά λεφτά, μάλλον. Αλλά αξίζει για την Άννα να, και να βρεθεί. Στο γήπεδο δηλαδή που πάμε και καθόμαστε και μας τρώει η βροχή 90 λεπτά για την αγαπημένη μας ομάδα. Δεν αξίζει, Ανούλα. Αυτές τις συναυλίες δεν τις ξαναδούμε στην Ελλάδα, να ξέρετε, θα περάσουν πολλά χρόνια ξανά.
0: Ο Δημήτρης θέλει να πάρουμε τη γυναίκα του να ευχηθούμε χρόνια πολλά για την κόρη του. Αλλά ρε Δημήτρη μου, είναι το πάρτι σήμερα, ρε Δημήτρη. Να χαίρεσαι, να χαίρεσαι την κοράκλα σου.

0: Ραζιάννα. Το Άλεξε. Ρε τι μιξάρι ρε ο Καλούτη σήμερα ρε.
1: Συναχωμένος.
0: Ρε άλλος θα πλήρωνε για να

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
3: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
8: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
9: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
8: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
7: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
8: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος.
12: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
11: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
12: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
13: Στοιχείο κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
14: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
14: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
14: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speedwheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
14: Λάμπρος Γιωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Κοινωνία στο κινητό. Όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone Together We Care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό,

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
10: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
9: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.

0: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
1: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
2: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
0: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
1: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Αρναούτογλου!

σου ρε μαράκι στο Instagram. Να πω και μια καλημέρα στην φίλη μου τη Διαμαντούλα και στον Άγιο Γεώργιο την Φριστού. Τρέχει giveaway στο προφίλ μου Παναγής Τζορτζάτος με όλα αυτά τα πολύ ωραία, τα φρέσκα, τα παραδοσιακά προϊόντα της Διαμαντούλας. Διαμαντούλα.gr, μπείτε να δείτε τα πάντα και φυσικά να λάβετε μέρος στο giveaway μου Παναγής Τζορτζάτος.

0: νομίζω ότι εδώ στα τρία λεπτά πριν από βάλε, κράτα ένα μαζονάκι ακόμα για φινάλι.
1: Ναι, αυτό κράτα, Νίκο.
0: Λοιπόν, Παναγή, πάμε για τις αναφορές, πήγε 10 η ώρα.
1: Λοιπόν, πήγε 10 η ώρα και κλείνουμε. Και η καλή παρέα, παιδιά, χρειάζεται και την ανάλογη περιποίηση. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις τεράστια γκάμα με πάνω από 215 deluxe επιλογές για να δώσεις αξία και μοναδική γεύση στο κάθε σου γεύμα. Μεγάλη ποικιλία από αλαντικά και τυριά, γεμιστά νιόκι, μπαχαρικά, γαρίδες με γλυκόξινη σάλτσα, πίτσα, ζαμπόν, τρούφα και πολλά άλλα. Σε πραγματικά περιμένουν εκεί να τα ανακαλύψεις. Πάντα σε τιμές Lidl και επειδή χωρίς ερπιδόρπιο δεν γίνεται. Παγωτό βανίλια με φρούτα του δάσους ή σοκολά. Ποιον από το διαλέξεις, Lidl, γιατί αξίζει.
2: Σεπτέμβρης, ο μήνας των μεγάλων αλλαγών και της ανανέωσης. Και ποιοι κάνουν τις περισσότερες? Οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όλα αυτά όμως θέλουν πολλή ενέργεια. Γι' αυτό τώρα που ανοίγουν οι σχολές, η ανανέωση για κάθε φοιτητή ακούει το όνομα They My Home for Students. Ένα νέο προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές με ρεύμα σε χρέωση φοιτητική. Τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Καθημερινό καφέ δώρο. Πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και αυτά είναι μόνο η αρχή, έτσι.
3: Σφαίρα. 989.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο δισχύου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
3: Η ώρα είναι 10.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
7: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
8: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
9: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
8: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
9: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
8: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
9: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
8: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
9: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
10: Ακούω σφαίρα.
11: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
12: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια.
10: είναι στάση ζωής.
12: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
10: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
10: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στη Χίο.

0: είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες το eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί Γαλαξίας από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
14: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
15: Off, τι πάθαμε.
14: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι

0: σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Βερίνα Ευαγγέλου.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα? Και σήμερα Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Και γιατί να μην είναι, αφού είναι Παρασκευή, θα μου πεις, 10 λεπτά μετά από τις 10. Καλώς ήρθατε, μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, αλλά και πώς σκοπεύετε να περάσετε το Σαββατοκύριακό σας. Σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Πάρτε καφεδάκι και το πατάω να ξεκινήσουμε. Δυναμικά, ορίστε. Έχω κρεμάσει μια κούνια από το φεγγάρι.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
6: Μερί, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
8: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
7: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
11: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
10: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
10: Δίκυκλα Sim. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
11: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
10: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
11: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους και παρουσιάζουν τις χάρτινες αγάπες αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102,2. Από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102,2.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
4: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company.

0: Ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Είμαι Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
5: Χαθήκαμε, Μάκη.
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Όλα, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot έχεις και για άλλο.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Υπέροχη και αγιαίροχη επιστροφή στον Σφαίρα 102.2. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. 43 λεπτά μετά από τις 10, Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, και πάμε να δούμε τα του καιρού. Αλλάζει το σκηνικό από το μεσημέρι, με βροχές και καταιγίδες. Θα σας πω σε ποιες περιοχές θα έχουμε μια μικρή μεταβολή, και από αύριο, όπως σας έχω πει, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, θα βρέχει καθημερινά και εδώ στην Αττική. Προς το παρόν, σήμερα Παρασκευή, στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Στερεά. Μετά θα περάσει στην Εύβοια, που θα έχει λίγες νεφώσεις εκεί. Στην Ανατολική Στερεά λοιπόν και στην Εύβοια η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα βρέχει, εκτός της Αττικής, που εδώ δεν θα βρέξει σήμερα, θα βρέξει αύριο, αλλά η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Οπότε και σήμερα κάπως τη βγάζουμε, αλλά από αύριο όχι, αυτό κρατήστε. 6936 10 102, το Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Πάμε να ακούσουμε Νατάση Θεοδωρίδου, Πέτρο Ιακωβίδη και κάτι από τα παλιά, και ξανάρχομαι.

τραγούδι είναι αυτό από Θάνο Πετρέλη. Γιατί δεν παίζει το χαλάκι μου? Τι έχει συμβεί? Να το το χαλάκι μου. 5 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Είναι Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. Ωραία μέρα έχει σήμερα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Βέβαια, μου αρέσει εμένα και η βροχή. Ήρθε στον ήλιο να βρει, μα είμαι παιδί της βροχής. Κατάλαβες. 20 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Ναι, ναι. Γιατί Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom στο κινητό σου. Θα δεις το σήμα της Telecom και του Telecom App στο ίντερνετ. Το δίκτυό σου είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom λοιπόν δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: Τον 2-2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102-2. Μπαμπάδες με Ρούνι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
2: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
1: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούνι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102-2.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
3: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
4: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
5: Και νιώθω.
6: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινή.
9: Σφαίρα 989.
10: Η ώρα είναι 11.
11: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
12: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
13: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
12: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
13: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
12: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
14: Ακούω σφαίρα!
15: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη, τα παπούτσια έτοιμα, το σορτσάκι έτοιμο, η μπλούζα βρεγμένη.
16: Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο? Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί?
15: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
17: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φιστική. Στα Πι και Φι,
2: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
1: Στα Πι και Φι, μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα Πι και Φι,
2: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
1: Στα Πι και Φι,
3: και στο κλειδί αντιγραφή.
1: Στα Πι και Φι,
3: καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
4: Πι και Φι, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.

0: Lounge. Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
1: Και όπως σας είπα, όλα θέλουν ένα μέτρο. Χάνουμε τις στιγμές της ζωής μας και τις στιγμές με τους ανθρώπους μας για να σκεφτόμαστε διαρκώς κάτι. Πάντα η ζωή θα προχωράει, πάντα θα έρχονται έτσι πραγματάκια να κάνουμε. Πάντα. Δεν θα σταματήσει ούτε το άγχος ούτε τίποτα. Αν μπορέσουμε και το χαλιναγωγήσουμε όλο αυτό, θα ζήσουμε έτσι μια καλύτερη ζωή. Πάμε να ακούσουμε ένα καλύτερο καλλιτέχνη στη σειρά.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
6: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
6: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
7: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
6: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
11: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: 2,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Ελληνικών Sports Park.
2: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ελληνικών Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ελληνικών Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Ελληνικών Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ελληνικών. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Πάλι σχολή.
5: Πάλι γραφείο.
6: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
9: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
10: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
11: House of Riches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
15: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
16: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
17: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνα σας και σήμερα Παρασκευή. Πότε πέρασε αυτή η εβδομάδα, του μεταξύ ούτε που το κατάλαβα. 25 του Σεπτέμβρη, 40 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Πάμε να σας πω τα 8 να είναι 6-8, θα δω τώρα. Μέρη κοντά στην Αθήνα για μονοήμερες εκδρομές, για να περάσεις όμορφα και να ξεκουραστείς έτσι και ωραίες στιγμές δίπλα στη φύση. Τώρα που φθινοποριάζει κιόλας, θα ξεκινήσουμε να φεύγουμε τα Σαββατοκύριακα, είτε μονοήμερα, είτε να μείνετε και ένα βράδυ. Λιβαδιά, φανταστική Λιβαδιά, παιδιά. Έχει και ωραίο φαγητό, εντάξει. Να πάτε εκεί, είναι κάπου ανάμεσα στον Παρνασό και στον Ελικόνα, πανέμορφη και πολύ κοντά στην Αθήνα. Επίσης, Παύλιανη και Αγόρια. Αν δεν έχετε πάει, πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε αυτά τα δύο μέρη. Είναι κοντά και τα δύο. Ένα 20 λεπτάκι είναι η Παύλιανη από την Αγόριανη. Και το αντίστροφο θα περάσετε μαγικά. Είναι πανέμορφα. Σαν παραμύθι. Λίμνη βουλιαγμένη στο Λουτράκι. που αν είστε τολμηροί μπορείτε να ρίξετε και μια κουτιά, δηλαδή αμαλάχη. Επίσης, βιτίνα. Πάντα είναι μια ωραία στιγμή για να πας βιτίνα το Σαββατοκύριακο. Έχει και τη δροσιά του, έχει και τα ωραία τα μαγαζάκια. Ορεινή Κορινθία επίσης. Έχω κάτι άλλο? Όχι. Αυτά. Αυτά προς το παρόν. Μια χαρά μέρη είναι. Να σηκωθείτε να φεύγετε όταν μπορείτε. Είναι ωραίο. 6936-10-1022 το Viber. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές και επιστρέφουμε.

εσύ, αγάπη μου. 8 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12, Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Ναι, το ομολογώ. Είστε όλοι στορισμένοι στον Σφαίρα. Καλημέρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Together, forever, μέχρι και τη μία. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Τυχερέ. Η Telecom έχει κανονίσει για σένα. Φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όρμα να συνδέσει λοιπόν όλο τον κόσμο από άκρη σ' άκρη, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Μικρή διακοπή και έρχομαι για την τρίτη και τελευταία ώρα να δώσω και

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
6: Πάμε.
5: Τετράδια.
6: Ναι.
5: Παγούρι.
6: Ναι.
5: Gaming gadgets.
6: Πώς.
5: Popcorn, σινεμά.
6: Τι.
5: Και παγωτό.
6: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
7: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσε τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: εποχή.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ.
4: Υγεία.
3: Ενεργείο.
4: Υγεία.
3: Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει.
6: Σφαίρα 989.
7: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
8: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
7: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
8: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
7: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
8: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
7: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
8: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89, τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
11: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
12: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
11: Στάλεγα ή δεν στάλεγα?
12: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
11: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
12: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
11: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
13: Ακούω σφαίρα!
14: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 9.

0: μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, 3 λεπτάκια μετά από τις 12, Παρασκευούλα 25 του Σεπτέμβρη. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλημέρα, ήρθε η στιγμή για το δώρο της ημέρας. Ούζου λοιπόν γυαλάκια, δύο ζευγάρια σας δίνω εγώ. Και σήμερα το τελευταίο δώρο της εβδομάδας σε έναν ή μία τυχερή. Ούζου.gr είναι και το e-shop τους, οπότε μπείτε να δείτε τα σχέδια. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Ούζου, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10122, και πολύ πολύ καλή επιτυχία. Πάμε τώρα να ακούσουμε 10 αγαπημένους καλλιτέχνες στη σειρά και τα λέμε σε λίγο στα ζώδια.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τη

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε?

0: Το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
1: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
0: Φαίνεται.
1: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
0: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
1: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
0: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
1: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα, ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
0: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
2: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.

Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
2: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

Σε περίπτωση. Γιατί μου βγήκε ο Ρουβάς από μέσα μου ξαφνικά. Σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, είχε έμπνευση. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και όλη την εβδομάδα και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο των Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμης Γιοροντάς, Ελίνα Θανάση, Σιράνιο Πέτρος. Χαμός θα γίνει και το Σαββατοκύριακο με Γιώργο Τσαλίκη, με Λευτέρη Μητσόπουλο, με Θέμη Γιοροντά. Φουλ πρόγραμμα σας έχουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο ο Θεός για τη Δευτέρα λίγο πριν τις 10. Μέχρι τότε να περάσετε πολύ, πολύ όμορφο. Ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε. Έχετε όλη μου την αγάπη. Τσάω.

0: Μόνο επιτυχίες. Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Σφαίρα 102.2.
0: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
5: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Αθήνα, μείνε συντονισμένοι, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
12: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
13: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
14: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
13: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
15: Και νιώθω. Vistabet.
13: Και καλή διασκέδαση.
0: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
16: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
17: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
17: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
18: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
19: Το έχω δει στο σινεμά.
20: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
21: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
22: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
21: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
23: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
24: Σφαίρα 102.
25: Μια μέτρης. Μαρία Αντωνά.

0: 89.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Ακούω σφαίρα!
6: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική.
7: Στα πι και φι,
8: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
7: Στα πι και φι,
6: μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
7: Στα πι και φι,
8: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
7: Στα πι και φι,
6: και στο κλειδί αντιγραφή.
7: Στα πι και φι,
6: καταστήματα πι και φι, λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πι και φι, Αργέντη 4 και 6, τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα πι και φι, ανοιχτά και 4 απογεύματα, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
11: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
10: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
11: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
10: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

Λοιπόν, είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, είμαι η Αθηνά Κλήμη και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να είστε έτοιμοι για ένα σούπερ Σαββατοκύριακο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με μουσική και εγώ επιστρέφω γιατί έχουμε πολλά νέα, πολλά trends και φυσικά πολλές επιτυχίες οι οποίες θα έρθουν αμέσως τώρα.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα και τα trends με το Barber Shop, παιδιά, να έχει κάνει τον κύκλο του διαδικτύου. Τώρα λέτε τι λέει αυτή η τρελή. Λοιπόν, αν πατήσετε Barber Shop στο TikTok, θα σας βγάλει ένα συγκεκριμένο ήχο και ένα συγκεκριμένο trend, όπου ουσιαστικά κάνεις ένα χορευτικό που θα έλεγε κανένας ότι είναι περισσότερο ζογκλερικό. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Αυτό το βίντεο θα πάει σίγουρα καλά. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, μουσική έρχεται αμέσως τώρα.

Πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα, με πάρα πολλά trends, αλλά και φυσικά πάρα πολλά viral video στις τελευταίες μέρες. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, να σας πω ότι έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για τα μπουζούκια. Βλέπουμε λοιπόν και ένα story που έχει κυκλοφορήσει αυτές τις μέρες με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη Ρία Ελληνίδου να βρίσκονται στο στούντιο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι φτιάχνουν πρόγραμμα τα παιδιά και έχουμε και εμείς πρόγραμμα, παιδιά. Γι' αυτό θα πούμε πολλά σήμερα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Παρασκευούλα σήμερα και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με το ίδιο κέφι και την ίδια τσαχπινιά.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.

0: Όλες οι επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα, με τις ώρες μικρές να τρεντάρουν και αυτή την εβδομάδα στα social media και οι στίχοι της Ελένης Γιαννατσούλια να έχουν αποκτήσει μεγαλύτερο νόημα από ποτέ. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Νομίζω το ότι στο επόμενο Throwback Thursday μας θα είναι νομίζω από τα βασικά τραγούδια που θα ακούσουμε. Θα το δούμε λοιπόν όμως, υπομονή μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάμε αντίστροφα λοιπόν για το Σαββατοκύριακο, αλλά και για να πάμε στην Αθήνα για τη συναυλία της Άννας Βύση. Πολλές προετοιμασίες και πολλά τα νέα και θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και θέλω να μου κάνετε υπομονή. Έχουμε πληροφορίες, έχουμε αποκλειστικά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.

0: 989 Σφαίρα. Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έγχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
0: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ακούω σφαίρα!
0: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
4: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
0: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
0: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
5: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
6: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
5: Φαίνεται.
6: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
5: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
6: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
5: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
6: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
5: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
0: Σφαίρα.
7: Be Viral Radio Show.
8: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Πάμε να ακούσουμε μουσική, πάμε να ακούσουμε τραγούδια που μας ζητήσατε. Ο Αποστόλης έχει ακούσει και έχει ζητήσει το επόμενο τραγούδι που θα έρθει και φυσικά ήρθε η ώρα να το ακούσουμε κι εμείς. Πάμε λοιπόν να δυναμώσουμε την ένταση με προσεκτική οδήγηση πάντα και εγώ επιστρέφω.

πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα και φυσικά και οι αποκλειστικές μας πληροφορίες, γιατί όπως είδατε το πρωί εμφανίστηκε η guest star στην εκπομπή όπου συνεργάζομαι, η guest star της Άννας Βύση, η Οριάνθη, όπου παιδιά θα είναι μία από τις εμφανίσεις που θα γίνουν αύριο στο ΆΚΑ. Άρτζη λοιπόν και Οριάνθη είναι guest εμφανίσεις της Άννας Βύση για αύριο. Αν δεν ξέρεις ποια είναι η Οριάνθη, μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες κιθαρίστρες παγκοσμίως που έχει συνεργαστεί με τον Άλις Κούπερ, τον Κάρλο Σαντάνα, αλλά φυσικά και τον Μάικλ Τζάκσον. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι πέρα από το ότι είναι όλα έτοιμα, τη σκηνοθεσία και το creative direction έχει αναλάβει ο Kim Gavin, ο οποίος έχει πάρει τα credits και από την Adele, από το Robbie Williams, αλλά συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Να πούμε επίσης ότι έχουμε μία σκηνή η οποία έχει σχεδιαστεί από ένα επιτελείο που έχει κάνει παραγωγές για την Beyoncé, την Adele, τους U2, τη Madonna, τους Rolling Stones και τον Elton John, αλλά φυσικά παιδιά σας έχω και άλλα. Τις χορογραφίες υπογράφει ο Φρέντι Κρίτμαν, που τον είδαμε και σε βίντεο με την Άννα Βύση. Και φυσικά το fashion κομμάτι θα αναλάβει η Ρίτα Μέλσεν, η οποία είναι επί χρόνια συνεργάτητα με τη Μαντόνα. Καλησπέρα και καλή βραδιά, παιδιά. Αρχίζετε να ανηφορίζετε προς Αθήνα, θα έλεγα. Λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Λίγο ακόμα έχουμε μαζί. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι με μερικές σειρές να τρεντάρουν πάρα πολύ στα social media αυτές τις μέρες και μία από αυτές να είναι το Coming, παιδιά. Νομίζω ο κόσμος ήθελε μια καλή κωμωδία. Να το πούμε αυτό. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε μισή ώρα ακόμα μαζί και έχετε χρόνο να μου στείλετε στο Instagram μας Be Viral Radio Show ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε για να σας φτιάξει διάθεση στο τέλος εβδομάδας.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.

0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
0: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
2: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντετέ. Στο πι και θύ.
6: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
6: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
10: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γήινης.
9: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
10: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
9: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
10: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
9: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78832.
10: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Ωραία τραγούδια και ωραίες επιτυχίες θα έρθουν εδώ πέρα. Με το επόμενο τραγούδι να είναι ένα τραγούδι που έχει ζητήσει η Κατερίνα. Πιστεί εδώ πέρα ακροάτρια της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, αυτή να κλείνει στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε όρεξη για εξόδους. Λίγο περίεργο σαν ο καιρός Σαββατοκύριακο, αλλά δεν θέλω να το είστε. Ξέρω ότι θα γίνουν και πολλές βαπτίσεις. Οπότε μεταφέρουμε θετική ενέργεια στον κόσμο που βαπτίζει ή παντρεύεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Τελευταίο σουκού και του Σεπτεμβρίου. Οπότε καταλαβαίνετε, θέλω good vibes only. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

σε βρω. Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Φυσικά όχι για αύριο, παιδιά, πλάκα κάνω. Αύριο είναι Σάββατο, τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν σε όλους, γιατί θα χάσουμε τα αυγά και τα πασχάλια. Και μέχρι τη Δευτέρα ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος κι ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πει και φύ.
6: Γόβα μου κλειστής, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πει και φύ. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πει και φύ.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πει και φύ.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πει και φύ.
7: Καταστήματα πει και φύ. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πει και φύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271 0 43 651 και 694 590 4402.
9: Κατάστημα πει και φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Ακούω σφαίρα!
13: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
14: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
13: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
10: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
13: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
10: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710 24 560.
13: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.

0: Ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα.
1: Καλώς τους.
0: Βεβαίως.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Εντάξει, ξέρω κι εγώ. Μπορεί. Τι να σου πω, μπορεί, δεν ξέρω.
1: Σε παρακαλώ.
0: Σε μια άλλη εποχή θα ήταν σίγουρα καλύτερα τα πράγματα.
1: Σε μια άλλη εποχή, αγάπη μου, ήταν γαλακτομπούρικο ολόκληρο.
0: Τι σου, ναι, τι σου ξημερώνει. Α, τώρα έγινε γαλακτομπούρικο. Πριν από 10-20 χρόνια όμως, έτσι δεν ήταν. Ήμασταν στις χαρές εκεί, στις γλυκές. Αχ, αυτό λέω και εγώ. 25 Σεπτέμβρη.
1: Ξεκινάμε την Παρασκευή.
0: 25 Σεπτέμβρη.
1: 25 Σεπτέμβρη και έχουμε γιορτή. Σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη.
0: Έρχεται Σαββατοκύριακο.
1: Και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών.
0: Είναι και αυτό, που το πας.
1: Γιορτάζουμε φαρμακοποίηση μας.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και μια κοπέλα η οποία έχει έρθει από τα ξένα,
1: ναι,
0: έλεγε τις προηγούμενες μέρες ότι ο φαρμακοποιός της μοιάζει ένας μικρός γιατρός που δίνει συμβουλές και σε βοηθάει σε αρκετά προβλήματα υγείας. Έτσι, έτσι έλεγε,
1: ναι,
0: ότι αυτή η βοήθεια υπήρχε στους γιατρούς της χώρας εκείνης, της Νορβηγίας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες και σήμερα. Έτσι, καθιερώνουμε τις Παρασκευές, είπαμε, σήμερα έτσι, ένα ταξιδιωτικό μίνι, έτσι. Λίγο να ταξιδέψουμε γενικά.
1: Σαν τέλος πάντων.
0: Να σας πούμε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι, εάν έχεις 5 φράγκα, έτσι, σκέψου τις γιορτές ή την 28 Οκτωβρίου, υπάρχουν και αυτά. Τα μέρη, τα ωραία, τα μαγικά.
1: Κοίτα, το ταξιδάκι, το ταξιδάκι που θα μοιραστώ εγώ σήμερα δεν είναι για 28. Θέλει περισσότερες μέρες.
0: Εντάξει, οκ. Να μπορώ να κολλήσεις. Είναι Τετάρτη.
1: Άμα κολλήσεις, κάτι
0: είναι,
1: γίνεται.
0: Τετάρτη νομίζω ότι είναι 28. Νομίζω. Θα το δούμε. Λοιπόν, μείνετε εδώ 2 ώρες, θα περάσουμε καλά.

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Λοιπόν, έχουμε έτσι μια οδηγία που δόθηκε από υποδιευθύντρια σε σχολείο στην Ιταλία. Mm-hmm. Εξωτερικό δελτίο, όπως καταλαβαίνεις. Η οποία έτσι υποδιευθύντρια ζήτησε από τις μαθήτριες να μην φορούν κοντές φούστες. Mm-hmm. Τονίζοντας ότι υπάρχει πιθανότητα να τραβήξουν την προσοχή του καθηγητή.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να υπάρχει σεμνότης.
1: Βρε σεμνότης να υπάρχει.
0: Και σοβαρότης.
1: Αλλά να μην γυρνάς και να λες ότι μη φοράς την κοντή φούστα γιατί θα γυρίσει να σε κοιτάξει ο καθηγητής.
0: Γιατί δεν θα φοράς τη φούστα? Για ποιο λόγο? Για πες με ένα λόγο.
1: Γιατί είναι το σχολείο και...
0: Και θα σε κοιτάξει ο καθηγητής.
1: Όχι, θα πρέπει να έχεις μια λίγο πιο... Όχι, μπορεί να ξελογιάσεις τους μαθητές, δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, ακόμα χειρότερα.
1: Μπορεί να κάθεσαι εκείνη την ώρα στο μάθημα, ας πούμε, και να... οι συμμαθητές σου να κοιτάνε τα πόδια σου, ας πούμε, να μην κοιτάνε τη...
0: Ακόμα χειρότερο.
1: Τι εννοείς ακόμα χειρότερο?
0: Δεν πρέπει να συμβαίνουν όλα αυτά.
1: Να κοιτάνε τα πόδια σου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Την ώρα του μαθήματος όχι. Ας τα κοιτάξουν μετά.
0: Μετά.
1: Αυτό σου λέει, αλλά δεν γίνεται να λες σαν αιτιολογία ότι όχι γιατί θα σας κοιτάνε οι καθηγητές.
0: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Εντάξει.
0: Ό,τι νομίζεις εσύ. Μπορεί να το λες και αυτό.
1: Αλλά να σου πω, προλίγου καιρού δεν ήταν που λέγαμε για τη Γαλλία για μια κοπέλα που δεν την άφησε να μπει στο μουσείο γιατί ήταν μεγάλο το ντεκολτέ της.
0: Είδες. Εντάξει, το έχουν παρακάνει κιόλας μερικές, θα έλεγα. Εντάξει. Κορίτσια και αγόρια, ειδικά κορίτσια, όταν αποφασίσουμε να κυκλοφορούμε γυμνοί σε αυτόν τον κόσμο, θα σας ενημερώσουμε με έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Από σγάζουνε σταθμοί, πέθανε 93χρονος από κορονοϊό. Mm-hmm. Κόβουμε το πρόγραμμα, έτσι. Θα κόψουμε το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε ότι μπορούμε να κυκλοφορούμε γυμνοί. Με το βρακί μας.
1: Εξαιρετικό.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Κόσμος Κατραμάδος και...
1: Αυτό ήταν. Αυτό ήταν.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, βάζετε τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες και στο Facebook και στο Instagram και είμαστε εκεί να μας βρείτε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε μουσικές. Αμέσως μετά διάλειμμα, διαφημίσεις.
1: Και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.
0: Έχουμε πολύ σεξ, πολύ όμως.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
3: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
4: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
3: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
8: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
9: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
10: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικό. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
9: Φαίνεται.
10: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
9: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
10: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
9: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.

0: Μπόρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φαμπρικά Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
2: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
3: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
2: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
3: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
2: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: Ψήρα, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 25 του Σεπτέμβρη.
1: Και είναι εκείνη η στιγμή που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν.
0: Επιβολή. Εδώ. Κοσμάς και Δραμάδος. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Τι συνέβη σαν σήμερα λοιπόν σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τότε γινόντουσαν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Το 1833 με διάταγμα της Αντιβασιλείας αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. Το 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. 1926, ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. 1976, το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 25 Σεπτέμβρη.

0: Ζούμε έναν τόσο όμορφο Σεπτέμβρη, θα έλεγα. Χρόνια είχα να ζήσω τέτοιο Σεπτέμβρη. Έτσι. Τόσο ερωτικό.
1: Δεν το νιώθεις έτσι τόσο διαφορετικό.
0: Love is in the air. Γενικότερα.
1: Το λες και έτσι.
0: Έρχονται και τα μηνύματα. Τι έχεις να μας πεις?
1: Τι έχω να σας πω?
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, είναι η εποχή που δίνονται κάποια βραβεία, τα οποία λέγονται βραβεία IG.
0: Πολλά βραβεία, και τα Emmy δόθηκαν.
1: Τα βραβεία IG όμως,
0: ναι,
1: είναι εναλλακτικά και χαρακτηρίζονται και ως Νόμπελ του τρελού επιστήμονα.
0: Ωραία.
1: Και γίνεται η απονομή σε τελετή στο Πανεπιστήμιο Harvard. Τον είπα.
0: Τέλεια.
1: Πρόκειται, λέει, για βραβεία που αναδεικνύουν χιουμοριστικές, απρόσμενες ή και άχρηστες ανακαλύψεις. Οι οποίες όμως δεν πάγουν να προωθούν το πνεύμα της επιστημονικής αναζήτησης.
0: Έτσι, πάντα. Πάντα τέτοια.
1: Λοιπόν, έτσι θες να σου πω έτσι μερικά.
0: Ποιος πήρε το βραβείο, θέλω να μου πεις. Το κεντρικό, μεγάλο βραβείο. Ποιος το πήρε? Έχουμε κάτι τέτοιο, να δούμε. Αποκλείται να μην λένε το πρώτο βραβείο, ας πούμε.
1: Έχει βραβεία φυσικής, οικονομικών, ψυχολογίας, τα έχει ξεχωριστά.
0: Okay, okay.
1: Λοιπόν, το βραβείο φυσικής δόθηκε σε μία έρευνα για το σχήμα που παίρνουν τα σχουλίκια στο χώμα όταν υποβάλλονται σε δονήσεις υψηλής συχνότητας.
0: Ωραία.
1: Το βραβείο
0: το έχω.
1: Οικονομικών,
0: ναι,
1: πήρε μία έρευνα που βρήκε ότι τα γαλλικά φιλιά στο στόμα είναι συχνότερα μεταξύ συντρόφων σε περιοχές με μεγάλη ανισότητα εισοδημάτων.
0: Μάλιστα. Το γαλλικό φιλί δίνεται μεταξύ πλουσίου και φτωχού, ας πούμε.
1: Εκεί που υπάρχουν μεγαλύτερες ανισότητες, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το βραβείο ψυχολογίας δόθηκε σε ερευνητές που ανακάλυψαν έναν τρόπο να εντοπίζουν τους ναρκισσιστές ολκής από τα φρύδια τους.
0: Το άκουσες σωστά, από τα φρύδια τους.
1: Ναι.
0: Okay, ναι.
1: Το βραβείο εντομολογίας δόθηκε σε επιστήμονα που βρήκε ότι ακόμα και έμπειροι εντομολόγοι εξακολουθούν να πάσχουν από αραχνοφοβία. Το βραβείο management απονεμήθηκε σε 5 επαγγελματίες Κινέζους εκτελεστές που ανέθεσαν ο ένας τον άλλο υπεργολαβικά ένα θανατηφόρο χτύπημα και τελικά η δουλειά δεν έγινε από κανέναν. Και βραβείο
0: αυτό είναι,
1: πήρε
0: όμως,
1: επίσης.
0: Δεν ήθελε κανένας να σκοτώσει.
1: Ένας επιστήμονας, ο οποίος έφτιαξε μαχαίρι από τα παγωμένα κόπρα νατ.

0: Λοιπόν, αυτά τα βραβεία που έλεγες προηγουμένως πρέπει να τα διαβάζουμε κάθε χρόνο, νομίζω. Mm-hmm. Έτσι ξεχωρίζουν. Έτσι, όπως επίσης ίσως να βρίσκαμε και τους υποψήφιους για αυτές τις θέσεις.
1: Είναι ολόκληρες ομάδες.
0: Είναι ολόκληρες ομάδες. Το καταλαβαίνω, έχει πολύ ψωμί η ιστορία. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Παρασκευής. Εννοείται ότι ετοιμαζόμαστε για Σαββατοκύριακο και μουσικά. Βεβαίως. Και ψυχολογικά. Έτσι, εκεί που θα πάμε ένα τριμεράκι, διμεράκι, κάτι. Mm-hmm. Έτσι, ή που δεν θα πάμε τίποτα.
1: Είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό, κάτσουμε μέσα στο σπίτι. Απλά έχει πει η μετεωρολογική υπηρεσία έχει πει ότι είναι γενικότερα καλός καιρός αυτές τις μέρες. Γλυκός καιρός, έτσι τον έχει ονομάσει. Δεν ξέρω τι γίνεται στη συνέχεια βέβαια. Έτσι καιρός είναι αυτός, αύριο μπορεί να έχουμε χιόνια, δεν ξέρεις. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα.

0: Sportsfera 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
8: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
7: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
8: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
7: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
8: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
7: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
8: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
9: Σφαίρα.
10: Σειρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στη δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, έτσι, και είπαμε από σήμερα έτσι να ξεκινήσουμε να σας ταξιδεύουμε λίγο εκτός Ελλάδας.
1: Με μεγάλη μας χαρά.
0: Βεβαίως, βεβαίως, σε μέρη τα οποία μπορείτε να πάτε, έτσι, είτε 28 Οκτωβρίου που πέφτει, είπαμε, Τετάρτη, που να κολλήσεις μια Πέμπτη Παρασκευή.
1: Θέλεις και Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό σου λέω. Κολλάς και το Σαββατοκύριακο, δεν δουλεύεις. Καταλάβες. Λοιπόν, γι' αυτό λέω κολλάς Πέμπτη Παρασκευή ή εν πάση περιπτώσει πας μετά και το κανονίζεις για Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά κτλ. Λοιπόν, πού πάμε σήμερα?
1: Λοιπόν, βασικός λόγος που επέλεξα αυτό το ταξίδι είναι γιατί μου αρέσει να μιλάω μέσα από προσωπικές εμπειρίες και θα μιλήσω για ένα ταξίδι στη Στοκχόλμη. Πρωτεύουσα τη Σουηδία. Θα σε πάω λίγο μακριά.
0: Σουηδία θα
1: γίνουμε. Σουηδία γίναμε. Λοιπόν, η Στοκχόλμη είναι τοποθετημένη πάνω σε 14 νησιά, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους είτε με γέφυρες είτε με καραβάκια. Μικρά καραβάκια που κάνουν τις διαδρομές. Με πολύ τακτικά δρομολόγια.
0: Έχει πολλά νησιά δηλαδή.
1: Ναι, είναι νησάκια ενωμένα. Ναι. Περνάς γέφυρες και πας από το ένα νησάκι στο άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, από τα βασικά αξιοθέατα που ειδικά ας πούμε και τα Χριστούγεννα είναι ακόμα πιο μαγική η ατμόσφαιρα, είναι η ιστορική παλαιά πόλη που λέγεται Γκάμλασταν. Στη γραφική πλατεία Στόρτοργκέτ στείνεται έτσι η πιο παλιά και κλασική χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης, με αυτά τα ξύλινα σπιτάκια που έχουμε δει, που πουλάνε διάφορα σουηδικά χειροτεχνήματα, αρτοσκευάσματα έτσι γλυκά, ζεστό κρασί, βεβαίως, βεβαίως, μην το ξεχνάμε το ζεστό κρασί.
0: Ζεστό το κρασί στους δρόμους, ας πούμε.
1: Ναι, και σε αυτά τα σπιτάκια τα ξύλινα.
0: Αυτό στη Γερμανία το λέγανε Glühwein, δεν ξέρω πώς το λένε.
1: Αχ, τώρα μου διαφεύγει.
0: Νομίζω ότι και εδώ το λένε έτσι, εντωμεταξύ.
1: Glögg. Κάπως έτσι το λένε στη Σουηδία. Ναι, ναι, ναι. Επίσης, αν θέλετε να πείτε ευχαριστώ, είναι τάκ. Για να πεις ευχαριστώ, τάκ.
0: Τάκ τουκ.
1: Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη. Βέβαια, θα πρέπει αναλόγως το πότε θα πάτε να ελέγξετε λίγο και τις ώρες που διαρκεί η μέρα, γιατί είναι σαφώς λιγότερες ώρες. Υπάρχει επισκέψιμο, όχι όλοι οι χώροι του βεβαίως, το βασιλικό ανάκτορο, το οποίο επίσης βρίσκεται στην καρδιά της Γκάμλασταν, που μπορείς να μπεις να δεις διάφορους χώρους του, να δεις κάποιες αμφιέσεις, να δεις κοσμήματα, να δεις την αλλαγή της φρουράς που γίνεται απ' έξω.
0: Θυμάσαι πόση ώρα κάνει το αεροπλάνο, γιατί με αυτοκίνητο δεν
1: το
0: θα πας.
1: Ναι, το αεροπλάνο έχει να κάνει αναλόγως με το πόσες στάσεις θα κάνει. Η συνηθέστερη διαδρομή...
0: Το απευθείας.
1: Εγώ έχω πάει με στάση.
0: Okay.
1: Έχω πάει με στάση, αλλά υπάρχουν και στάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ μικρές. Είναι του μισάωρου, ας πούμε, οπότε δεν χάνεις πολύ χρόνο με τα πηγενέλα. Επίσης ενδιαφέρον έχει σε περίπτωση που την επισκεφτείτε να πάτε να δείτε το περίφημο ναυάγιο του πολεμικού πλοίου Βάσα που στεγάζεται στο ομώνυμο μουσείο, στο μουσιακό νησί Τζουγκάρντεν, τώρα δεν ξέρω να το λέω και σωστά με την προφορά, όπου παιδιά αυτό είναι ένα ολόκληρο πλοίο το οποίο βυθίστηκε στο παρθενικό του ταξίδι τον Αύγουστο του 1628, λίγα μέτρα από το λιμάνι της Στοκχόλμης. Παρέμεινε στο βυθό για 333 χρόνια και ανελκύστηκε σχεδόν ανέπαφο. Ο λόγος λοιπόν που αυτό το τεράστιο ξύλινο καράβι ανελκύστηκε σχεδόν ανέπαφο είναι γιατί τα νερά ήταν παγωμένα και υφάλμηρα και δεν επέτρεψαν στο ξύλο να καταστραφεί από οργανισμούς.
0: Έχουμε να δούμε πολλά.
1: Μπορείς να δεις, μιλάμε για ένα πλοίο που το 95% είναι όπως ήταν τότε, το 1628.
0: Έχουμε μέσα στο στούντιο ένα μικρό τοξότη και δεν το ξέραμε, κρυφό βέβαια, έτσι, γιατί μόλις της είπα, ξέφυγε τελείως το χρόνο, μιλάει
1: καλέ,
0: για τα
1: ναι,
0: πάστα.
1: Ναι, έχω να σου πω πράγματα.
0: Θα μου τα πεις την άλλη εβδομάδα, τέλος. Αυτό είναι, ταξιδέψαμε σήμερα.

0: Αυτό που θαυμάζω όλη αυτή την ώρα που εσείς δεν βλέπετε, γιατί είστε ραδιόφωνο και όχι τηλεόραση, είναι το πώς εκλαμβάνει έτσι όλα αυτά τα στοιχεία ως νέα μαμά η Εύη, που τα βλέπει να έρχονται μπροστά της.
1: Τον τρόμο στα μάτια μου.
0: Σαν ένα τείχος που τρέχει με ένα αυτοκίνητο και ξέρει ότι θα πέσει πάνω στον τείχο. Έτσι, και απλά δεν έχει κάτι άλλο να κάνει.
1: Είναι το παθητικό που περιμένεις να συμβεί.
0: Είναι απλά που περιμένει να συμβεί. Κατάλαβες, έχει πλάκα αυτό. Έχει πλάκα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που γελάς με τον τρόμο μου και την απάθεια
0: μου. Τα έχω περάσει κι εγώ, όπως και πολλοί άλλοι. Έτσι, ακροατές και ακροάτριες. Εννοείται αυτό.
1: Λοιπόν, σου λέγω κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο, εξωτερικό δελτίο πάλι. Μαζεύεται από την Ταϊλάνδη.
0: Πολύ μακριά.
1: Οι υπάλληλοι πάρκου, εθνικού πάρκου της Ταϊλάνδης, ταχυδρομούν, λέει, στους επισκέπτες ό,τι άφησαν πίσω τους. Και μιλάμε για σκουπίδια.
0: Α, για σκουπίδια. Κρίμα, δεν έπρεπε να ταχυδρομήσουν κάτι αξίας, κάτι, ξέρω
1: εγώ. Οι αρχές του δημοφιλέστατου πάρκου Khao Yai, αν το λέω σωστά, κοντά στην Bangkok, έχουν ξεκινήσει να στέλνουν σκουπιδοπακέτα στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.
0: Και πού ξέρουν τώρα ποιος τα πέταξε τα σκουπίδια, και εσύ έφαγες μια τυρόπιτα, λέει το όνομά σου.
1: Οι αρχές του πάρκου υποχρεώνουν τους επισκέπτες να συμπληρώσουν μια φόρμα με τα προσωπικά τους στοιχεία.
0: Αυτό εντάξει, okay, ξέρεις.
1: Ούτως ώστε να είναι ευκολότερος ο εντοπισμός τους.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρεις το σκουπίδι ποιος το πέταξε. Να μου πεις, κάθονται με τις κάμερες και βλέπουν ποιος πέταξε σκουπίδια.
1: Μπορεί, είναι φύλακες, μπορεί να βρίσκονται εκεί.
0: Συγγνώμη, δηλαδή ο φύλακας δεν λέει μαζέψτε το κοκάτο, αλλά το στέλνει πίσω, μετά κάνει ολόκληρη διαδικασία με χρήματα να το στείλει.
1: Και μάλιστα. Στην Ταϊλάνδη το να πετάξει σκουπίδια σε προστατευόμενα πάρκα έχει πρόστιμο και φτάνει μέχρι και φυλάκιση 5 ετών.
0: Έτσι. Για βιασμούς, όχι. Για πορνεία, κάτω το 18, σε ανήλικα, όχι. Έχει τουρισμό όμως.
1: Έτσι.
0: Τα σκουπίδια τους μάραναν με τα 50 χρόνια. Να, αυτά έβλεπα τώρα τις προάλλες. Έτσι που ένας, δεν ξέρω από την Κρήτη ήταν, πήγε τη γυναίκα του στο νοσοκομείο. Έτσι. Και τον πιάσανε μετά, γιατί αυτός την είχε κάνει μαύρη στο ξύλο. Έτσι, και είναι σε φυλακή. Μπήκε φυλακή ο άνθρωπος, νομίζω. Είναι σε αυτή την φάση. Αυτά να τα ακούτε εσείς. Έτσι, που αφήνετε να σας χτυπάνε και όλα καλά και όλα ωραία, ή τους δικαστές που τους βγάζουν όλους αυτούς σε αναστολή και είναι έξω, ενώ χτυπάνε τις γυναίκες τους 1, 2, 3, 5, 10 φορές και κυκλοφορούν έτσι ανύποπτοι. Δεν ξέρεις ποιον έχεις δίπλα σου, δηλαδή. Ευτυχώς σε άλλα μέρη της Ελλάδας έτσι, δεν γίνεται σε όλα τα μέρη, ας πούμε, να μην διώκεσαι. Ευτυχώς διώκεσαι.
1: Πάντως, αν να παραλάβεις πακέτο.
0: Πολύ ξύλο. Με σκουπίδια.
1: Κάτι θα έχει πάει λάθος.
0: Σε σένα που πέταξες τα σκουπίδια.
1: Σε σένα.
0: Σε σένα που πέταξες τα σκουπίδια, λέω. Καταλαβες. Εγώ δεν είναι δικά μου αυτά τα σκουπίδια, δεν ξέρω τίποτα.
1: Τι δικά μου είναι. Σας παρακαλώ, εγώ δεν πετάω ποτέ σκουπίδια έξω.
2: Το παθαίνει

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Mm-hmm. Έτσι, για να φύγουμε εμείς μετά, να πάμε για Σαββατοκύριακο, να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε, να βρούμε ειδήσεις, να δούμε τα ζώδια, έτσι ώστε τη Δευτέρα να σας έρθουμε εδώ έτοιμοι. Έτσι, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί τα λέμε όλα.
1: Εκεί μιλάμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Έτσι. Λοιπόν, μουσική διάλειμμα και μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.

0: Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
0: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.

0: Καλησπέρα.
1: Ψήρα, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστρέψαμε εδώ, τελευταίο ημίωρο Παρασκευής. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Εσύ ως.
1: Εντάξει, ξέρω ότι τώρα πάμε για Σαββατοκύριακο, δεν είμαστε σε τέτοια διάθεση, αλλά δεν μπορώ να μην το αναφέρω αυτό.
0: Τι θα πεις, κάτι άσχημο, δηλαδή, κάτι δυστροπό.
1: Έχω μια είδηση που μας έρχεται από την Μποτσουάνα.
0: Τι γίνεται εκεί στην Μποτσουάνα, πες μου. Τι κάνουν αυτοί.
1: Έχουμε πολλούς μυστηριώδεις θανάτους ελεφάντων.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη χώρα. Η πρώτη 169. Έχουμε και συνέχεια.
0: Ναι.
1: Βρέθηκαν στις αρχές Μαΐου και αυτή τη στιγμή είναι στους 330.
0: Μάλιστα, εντάξει, οκ. Okay.
1: Το μόνο κοινό στοιχείο που έχουν είναι ότι το 70% των νεκρών ελεφάντων εντοπίστηκαν κοντά σε πηγές νερού. Και φαίνεται να ευθύνεται για το θάνατό τους, να ευθύνονται για το θάνατό τους κάποια κυανοβακτήρια. Εξετάζεται το ενδεχόμενο δηλητηρίασης από κάποιο άγνωστο παθογόνο οργανισμό ή από κυάνιο, ένα δηλητήριο που χρησιμοποιούν συχνά οι λευθροφύρες. Πάντως εντάξει, 330 νεκροί ελέφαντες από το Μάιο μέχρι τώρα δεν είναι μικρός αριθμός.
0: Όχι. Και γιατί να είναι δηλαδή, και 30 δεν θα πρέπει να είναι, δηλαδή.
1: Προφανώς,
0: τι είναι αυτό,
1: ναι.
0: Τώρα. Μήπως ξέρουν ότι εφόσον θα υπάρχουν νεκροί ελέφαντες, πού θα πάνε όλα αυτά, ξέρω και εγώ, ξέρεις, τα κόκαλα, τα κέρατα, όλα αυτά που έχουν τέλος πάντων. Κάπου θα πάνε όλα αυτά, το ελεφαντόδοντο δηλαδή. Ξέρουν ότι λίγο πολύ δεν θα θαυτούν ή και να θαυτούν θα πάνε να τα ξεθάψουν μετά, ποιος ξέρει. Τους λέει δεν μας αφήνεται να τα σκοτώσουμε, θα πεθάνουμε με άλλο τρόπο και θα τα πάρουμε. Μπορεί να παίζει και αυτό.
1: Πάντως γίνονται
0: έρευνες αυτά τα ευχάριστα. Έτσι πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα.

0: Λοιπόν, Κοσμά.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που μου έλεγες για μία ταινία που είναι ένα αεροπλάνο που πετάει και δεν προσγειώνεται ποτέ?
1: Δεν είναι ταινία. Είναι σειρά.
0: Μία σειρά.
1: Είναι
0: στην Αυστραλία, ακόμα τα φιλιά μας. Ναι. Στη μακρινή Αυστραλία.
1: Ναι, τα φιλιά μας, ναι.
0: Μία αεροπορική εταιρεία λανσάρισε την πτήση για το πουθενά. Mm-hmm. Και ξεπούλησε σε 10 λεπτά.
1: Αυτό είναι.
0: Τελικά αξία πήγε, έχει το ταξίδι στους εφέρες και όχι ο προορισμός.
1: Αλίμονο, τι λες τώρα?
0: Δεν προσγειώνεσαι κάπου.
1: Mm-hmm.
0: Δεν κατεβαίνεις κάπου.
1: Mm-hmm.
0: Απλά ταξιδεύεις.
1: Να.
0: Η πτήση QF787 θα απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Σίδνεϊ στις 10 Οκτώβρη mm-hmm. και θα επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ 7 ώρες αργότερα, έχοντας κάνει μία βόλτα πάνω από αξιοθέατα, από υφάλους.
1: Εντάξει τώρα, δεν έχει καμία σχέση όμως.
0: Είναι
1: με το...
0: Είναι πτήση στο πουθενά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η πτήση στο πουθενά έχει κόστος από 787 έως 3.787 δολάρια Αυστραλίας.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Τι να πω. Άμα δεν σε πάει πουθενά, δεν ξέρω τι αξία έχει όλο αυτό. Ειδικά για αυτούς που κάθονται από τη μέσα μεριά και δεν έχουν τέτοιο, όπως το λένε, παραθυράκι, να βλέπουν τουλάχιστον και κάτι τη.
0: Σύμφωνα με την εταιρεία, λέει ότι δεν θα λείψουν και οι εκπλήξεις εν πτήση.
1: Με τόσα λεφτά.
0: Και μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνουν και ένα διάσημο συνεπιβάτη.
1: Αυτά είναι. Τι κάνουν οι αεροπορικές εταιρείες για να ζήσουν σε δύσκολες εποχές, λέω εγώ.
0: Δεν μπορώ να βρεθούμε αύριο γιατί πετάω. Α, για πού πετάς? Για πουθενά.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

πάλι, πάλι, πάλι.

0: Λοιπόν, λέγαμε για πτήσεις, τελειώνουμε σιγά σιγά βέβαια, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Αλλά αυτό το καλοκαίρι, ας πούμε, που μας πέρασε, υπήρξαν ευκαιρίες σε μένα και σκεφτόμουν να λέω να πάρεις. Υπήρχαν φτηνές πτήσεις εντός Ελλάδας και εκτός Ελλάδας. Λες να πάρεις τώρα το αεροπλάνο, να πας εκεί και αύριο να γυρίσεις, ας πούμε, να σου κοστίσει φτηνά. Δεν το διακινδυνεύεις όμως. Όχι για να μην κολλήσεις, αλλά όλη αυτή η διαδικασία, να περιμένεις, να σε εξετάσουν, να μείνεις σε καραντίνα ίσως, να βρεθεί κανένας μέσα στο αεροπλάνο και να πρέπει να σε τραβολογάνε δεξιά και αριστερά.
1: Ναι, εντάξει,
0: λες, άστο μεγάλε, μη βρεθώ σε κάνα τέτοιο λαχείο. Τα άλλα τα λαχεία θέλουμε, όχι αυτά. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα, αυτό ήτανε. Έτσι, εκεί που είσαι, εκεί που δουλεύεις, που είσαι μέσα στο σπίτι, μαγειρεύεις, που είσαι στο αυτοκίνητο, οδηγείς. Εμείς εδώ είμαστε. Έτσι, και την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, εδώ θα είμαστε με ζώδια.
1: Βεβαίως.
0: Έχει εδώ.
1: Μέχρι τότε λοιπόν, γιατί ναι, θα έχουμε και πολλές αλλαγές. Εδώ αλλάζει και μήνα την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι. Γενικά, να πούμε πολλά. Διάφορα διαβάζω. Τι να σου πω, τα έχω διαβάσει τόσες φορές, δεν τα ξαναλέω δηλαδή. Λοιπόν, τα φιλιά μας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Έτσι,
0: τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Έτσι, δόξος ο Θεός. Λοιπόν, και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα με ζώδια, για χαρά.
1: Πολλά φιλιά.

0: 989. Σφαίρα.
1: Σφαίρα. 989.
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, Πίτσος. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
3: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
4: Η ώρα είναι,
5: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
6: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
6: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
10: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
11: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
12: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
13: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
14: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
15: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
16: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Ακούω σφαίρα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740 22045 και 6949 25 87 12.

0: Να σε πάρω μια αγκαλίτσα.
1: Πάρε με.
0: Είμαι θεραπεύτρια αγκαλιάς.
1: Να σου πω, αυτό είναι καινούργια μπίζνα.
0: 43 χρονών η Μίση Ρόμπινσον θεραπεύει με το άγγιγμά τη γυναίκε και άνδρε, στου οποίου λείπει η αγκαλιά. 1.300 δολάρια την νύχτα.
1: Λοιπόν.
0: Την νύχτα.
1: Την νύχτα.
0: Για να αποκοιμηθούν μαζί.
1: Νάνι,
0: αγκαλιά νάνι. Λέμε.
1: Νάνι, νάνι,
0: αγκαλιά.
1: Νάνι.
0: Το προνόμιο που έχουμε τα 1.300 δολάρια είναι να την κρατούν στην αγκαλιά του.
1: Λοιπόν, εσύ θα του παίρνει αγκαλιά και εγώ θα του ξύνω. Τρομερό Ινστιτούτο.
0: Πάμε στα λεπτομέρειε. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Τι λέει τώρα η Μίση Ρόμπινσον. Είδα, λέει, ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από αγκαλιά. Η αγκαλιά θεραπεύει σώμα, μυαλό και πνεύμα. Και ξεκαθαρίζει πως οι υπηρεσίες της δεν έχουν καμία σεξουαλική προέκταση. Ποτέ κανένας πελάτης μου δεν επιχείρησε να κάνει κάτι τέτοιο μαζί μου, λέει η Ρόμπινσον στην Daily Mail. Και βάζει άνδρες γυναίκες να υπογράψουν μία συμφωνία πριν αρχίσει η θεραπεία. Στη συμφωνία διατυπώνεται ξεκάθαρα πως τα γεννητικά όργανα και το στήθος θα πρέπει να καλύπτονται και να είναι αυστηρά εκτός ορίων για το άγγιγμα.
1: Όπα.
0: Αυτή είναι η Μίση Ρόμπινσον.
1: Συγγνώμη, αυτή είναι. Συγγνώμη,
0: η θεραπεύτρια αγκαλιάς.
1: Αυτή, να σας πω ότι δείχνει ένα τούμπανο. Αυτή πώς το καταφέρνει.
0: Όχι. Τι εννοείς, παιδί μου, είμαι εγώ η Μίση Ρόμπινσον. Είμαι αυτή που σου έδειξα τώρα.
1: Και εσύ τούμπανο είσαι.
0: Κοίτα με. Ωραία. Και σου βάζω και σου υπογράφω συμφωνία και σου λέω. Το στήθος γεννητικά όργανα είναι εκτός.
1: Γι' αυτό υπογράφουν.
0: Σε παίρνω αγκαλίτσα και κοιμόμαστε το βράδυ γιατί σε θεραπεύω εκείνη τη στιγμή.
1: Πώς το καταφέρει να μας πει λίγο. Πραγματικά. Μα είναι εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι πάρα πολύ θελητική η Μίση Ρόμπινσον.
0: Σιγάρε, Θανάση.
1: Είναι πάρα πολύ θελητική.
0: Ωραία. Μόνο αγκαλιά. Λοιπόν, ακούστε λίγο.
1: Μια φορά να μην κάτσει έλλειψη... κάτι καλό. Θα με σκίσουν.
0: Η έλλειψη αγγίγματος επιδεινώνει τη μοναξιά και μπορεί να οδηγήσει κάποιο στη βουλιμία, στις δυνητικά καταστροφικές συνήθειες και αυτά. Λοιπόν, πρόσφατα είχα μια πελάτησα που απλά χρειαζόταν μια αγκαλιά. Μου τηλεφώνησε αφού το αγόρι της που ήταν 2,5 χρόνια μαζί της την εγκατέλειψε χωρίς εξήγηση. Ήταν συντετριμένη. Δεν είχε φίλους. Δεν είχε συγγενείς κοντά της. Και έτσι πήγα εγώ σε εκείνη. Μπορώ να σου. Μεταξύ δουλεύει και σαν μασέρα, μα θε. Δηλαδή σου κάνει αγκαλιά. Αν θε όμω, σου κάνει και μασάζ.
1: Εντάξει, εμεί οι Ρόμπινσον το έχει βρει τον κόλπο, του ταράζει όλου, έρχονται μετά σαν πελάτε. Κλαίω, μην ακουμπά, θα σου κορμινεί. Το έχουμε υπογράψει. Συγγνώμη, να σα πω, είναι σαν την ντεάρμαση εμεί οι Ρόμπινσον μα λέει εδώ.
0: Σιγάρε, Θανάση.
1: Όχι, κοίτα, Ελίνα, εγώ ήθελα να μιλήσουμε για την αγκαλιά, να λέγαμε για τη σύνδεση, να σας πρότεινα και μια πάρα πολύ ωραία ταινία που είδα πρόσφατα. Αλλά εντάξει, μας
0: φύγει. Τι είναι η Μίση Ρόμπινσον.
1: Τι μας είναι και. Τι μου στηρίζει και μου δείχνει με το διάλογο. Πάρε τα ποτά, πέρα με σε σχέση. Είμαι σε σχέση, θα κάνω like.
0: Είναι με το μαγιό πάνω σε jet ski η Μίση Ρόμπινσον. Δεν μπορεί να βάλει μαγιό.
1: Δεν είναι αυτό μαγιό. Η στάση είναι πάνω στο jet ski.
0: Ναι. Τι να κάνω, το jet ski είναι jet ski. Πώς θα καθίσω δηλαδή, ο κλαδόν.
1: Και με το γυαλί είναι και δεν φαίνεται κιόλας. Τα έχει κρύψει όλα.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και είναι 25 Σεπτεμβρίου του 2000.
1: Ναι, 26, μην ξαναπεί τα Χριστούγεννα.
0: Ακούστε λίγο. Πέντε πράγματα μόλις βρήκα στο jenny.gr που στα 80's θεωρούνταν απολύτως φυσιολογικό. Σήμερα όμως είναι περίεργα. Δηλαδή, αν πω εγώ στην κόρη μου ότι στα 80's, 90's, πήγαινε στο σπίτι του φίλου σου χωρίς να τον έχεις ενημερώσει.
1: Εντάξει, αυτό συνέβαινε και στη δικιά μου γενιά, αλλά τα παιδιά δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό.
0: Όχι.
1: Δεν μπορούν
0: να το βαριώσουν ή απλά ήθελες παρέα, υπήρχε μια πολύ απλή λύση. Έβαζε τα παπούτσια σου και πήγαινε στο σπίτι του φίλου σου.
1: Φίλε, αυτό.
0: Και πήγαινε στο κουδούνι και έλεγες, είναι πάνω η Κατερίνα. Σου έλεγε ναι, ανεβαίνω.
1: Λοιπόν, εμένα ο κολλητός μου ένας έμενε σε μονοκατοικία. Από τους τυχερούς φίλους που είχε μονοκατοικία. Το μεσημέρι, αν βαριόμουν και κοιμόντουσαν όλοι, έφευγα. Εντάξει, μάνα μου δεν με έψαχνε ιδιαίτερα γιατί λέει εντάξει, το Νίκο θα είναι εδώ στη γωνία. Και πήγαινε και επειδή κοιμόταν ο πατέρας του τα μεσημέρια, γυναίκα του, δεν ήθελα να τον ξυπνάω. Τι του έκανα. Κάτι πολύ ρομαντικό, παιδιά, που δεν το κάνουν πλέον κανένα. Του πέταγα ελιές από την ελιά που είχαν κάτω στον δρόμο στο παράθυρο. Ταπ, τουπ, τουπ, η τρίτη έβγαινε. Και κατεβαίναμε και πήγαμε βόλτα. Τι κάναμε, στη γειτονιά. Φοβερά. Πήγαμε γύρω-γύρω στη γειτονιά και μιλάγαμε.
0: Νούμερο 2. Πήγαινε σε ραντεβού χωρίς να έχεις κάνει πρώτα έρευνα. Γιατί ναι, τώρα κάνεις έρευνα.
1: Κάνεις, εννοείται. Ειδικά οι γυναίκες μπαίνουν σε πρόφιλ, βλέπουν τα like που έχεις κάνει, σε ποιον έχεις μιλήσει.
0: Στα social,
1: τα
0: ναι,
1: πάντα. Έρευνα για τα πάντα. Ποιος είσαι, τι κάνεις, πού δουλεύεις. Και οι άντρες το κάνουν. Για να τη δούμε αυτήν, πώς είναι στη φωτογραφία. Μετά απογοητεύονται από κοντά. Αχ, μου το πούλησε ψέμα.
0: Κάποτε μπορούσε ένας φίλος να σου πει, ξέρω κάποιον που πρέπει να γνωρίσεις και εσύ πήγαινες χωρίς δεύτερη σχέση.
1: Αυτό ήταν πραγματικό.
0: Δεν υπήρχε Facebook, Instagram, Google, τίποτα. Τυφλό ραντεβού ήταν αυτό.
1: Η μάνα μου βγήκε. Με τον πατέρα μου έτσι.
0: Καλά, από συνοικέσιο τυφλό ραντεβού. Παλιά έτσι γινόταν συνήθως.
1: Ναι, ρε παιδί, μάνα.
0: Τις 90 δεν γινόταν συνοικέσιο, ρε Θανάση.
1: Τι λέει,
0: μου έλεγε εμένα μια φίλη μου. Ρε, εσύ ο ξάδερφος του τάδε, σε είδε και του αρέσει να πάμε.
1: Συνοικέσιο είναι αυτό, μανίτσα μου. Δεν τον έχεις σε φωτογραφία.
0: Ούτε και εγώ με τον Αντώνη συνοικέσιο έχω παντρευτεί. Με γνώρισε μια φίλη μου.
1: Ναι, τον γνώρισε, τον είδε, σου άρεσε, πάπ τον πήρε. Το αν τώρα σε συγκεκριμένα ήταν ο Αντώνης, θα τον έχεις κάψει.
0: Γιατί?
1: Θα έλεγες, τι είναι αυτός, γουρουνοέμπορα. Θα γίνω εμείς γουρουνοπούλα.
0: Νούμερο 3. Έβγαινες από το σπίτι με έναν χάρτη στο χέρι. Αυτό το έχω ζήσει κι εγώ με την...
1: Θα γίνω εμείς γουρουνοπούλα.
0: Νούμερο 3. Έβγαινες από το σπίτι με έναν χάρτη στο χέρι.

0: Τρομερό, και ξέρει την Αθήνα στην Παλάμη.
1: Γιατί τα ξέρουν έτσι. Λοιπόν,
2: μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
6: Η πόλη δεν σε σταματά, τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έγχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
4: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυσικά. Στα πι και φι.
5: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
4: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
5: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
4: Στα πι και φι. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πι και φι. Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τα

0: κουκούνι και κλειδί.
1: Πικεφή. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
2: Κατάστημα Πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

0: Ατμόσφαιρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
1: Δυνατά.
0: Στοιχείο.
2: Ενώ σου break.
3: Το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα.
2: Το καλύτερο.
3: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
2: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
4: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπυλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Ηλία! Ρίχτα!
9: Αυτή
0: σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
12: Ουσάρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Εδώ είμαστε, απογευματινό σφαίρα 102-2, απόγευμα Παρασκευή και συζητάμε έτσι διάφορα πράγματα που μας φέρνουν στις μνήμες, στη μνήμη μας στο παρελθόν και τι ωραία, τι καλά. Και τώρα θα σας πω, είχες ποτέ, έχεις γνωρίσει ποτέ κάποιον που σου έλεγε ψέματα και τον έπιασες?
1: Εγώ ήμουνα. Εγώ είμαι εξαιρετικός ψεύτης.
0: Ένας πράκτορας του FBI είπε 5 φράσεις που λένε αυθόρμητα όσοι ψεύδονται. Αυθόρμητα βγαίνει.
1: Αυθόρμητα. Εγώ ξέρω μόνο.
0: Στο jenny.gr το διαβάζω.
1: Μένα μου έχει μάθει ανακριτικά ο πατέρας μου κάτι για τα μάτια. Δεν θα το πω στον αέρα.
0: Τι εννοείς?
1: Άμα λες ψέματα, κάτι κάνεις με τα μάτια.
0: Κοιτάω κάτω. Κοιτάω πάνω.
1: Το 95% των ανθρώπων.
0: Κοιτάω δεξιά.
1: Δεν θα σου πω στον αέρα τώρα.
0: Διαστέλλονται οι κόρες.
1: Όχι, όχι, τίποτα από όλα αυτά.
0: Έχω βρει τίποτα.
1: Όχι, τίποτα. Αυτά τα έχουν πει.
0: Μισοκλίνω τα μάτια.
1: Όχι, όχι. Όχι,
0: σε κοιτάω στα μάτια.
1: Έχει να κάνει με την χημεία του σώματος.
0: Κοιτάω τα μαλλιά σου.
1: Όχι, σου λένε.
0: Τίποτα δεν έχω βρει.
1: Όχι, ρε.
0: Ωραία, λοιπόν, πάω στον πράκτορα FBI.
1: Για να δούμε.
0: Όσοι λένε ψέματα χρησιμοποιούν απερίσκεπτα τις ακόλουθες φράσεις. Αυτό ήταν πάνω κάτω. Το λέω εγώ αυτό. Το πάνω κάτω το λέω.
1: Έχεις πει μούφες.
0: Δεν έχω πει όμως εσύ. Εγώ δεν ξέρω να λέω ψέματα.
1: Άσε, ρε,
0: δεν το θυμάμαι μετά.
1: Άλλο αυτό. Αυτό είναι υποβάλλεις τον εαυτό σου στο να μην τον θυμάται για να μπορείς να πεις ψέματα.
0: Το πάνω κάτω είναι μια φράση που άμα τη χρησιμοποιήσεις, πάνω κάτω δεν.
1: Επίσης μου είχε πει εμένα κάποτε ένας αστυνομικός, μη λες πολλά, γιατί λες ψέματα.
0: Όταν λες πολλά.
1: Keep it simple.
0: Α, να λες λίγα.
1: Λίγα εκεί, αυτό τέλος. Αυτό.
0: Μη λες... Ο αστυνομικός πού σε βρήκε?
1: Φίλος.
0: Είχες πει πολλά.
1: Μου λέει, μην λες πολλά.
0: Είχες πει πολλά όμως.
1: Ναι, δεν θέλει λεπτομέρειες. Δεν θέλει. Too much information.
0: Λοιπόν, δεν μπορείς να το αποδείξεις. Είναι η δεύτερη φράση. Εδώ η συζήτηση λέει μετακινείται από το τι συνέβη στο αν υπάρχουν στοιχεία που το αποδεικνύουν.
1: Όλα είναι σκάκι, κοπελιά. Όλα είναι checkmate.
0: Νούμερο 3. Για ποιο λόγο να το έκανα εγώ?
1: Γιατί σου λέει, παιδί μου,
0: αυτό το έχω πει.
1: Άμα νιώθει σίγουρο. Ότι δεν μπορεί να το πω. Δεν μπορεί να το βρει κάπως ποια είναι η αλήθεια. Του το λες, δεν μπορεί να το αποδείξεις. Αυτό είναι ξεκάθαρα, έχεις πει μούφα.
0: Ναι. Για ποιο λόγο να το έκανα εγώ αυτό? Δηλαδή, έρχεται ο Καλούδης και μου λέει. Σου λέει σε ένα ο Καλούδης. Η Έλληνα σε βρίζει. Και έρχεσαι και μου λες, γιατί με βρίζεις? Και σου πω εγώ, για ποιο λόγο να το έκανα εγώ αυτό?
1: Γιατί το έχω κάνει.
0: Το έχω κάνει. Νούμερο 4. Με κατηγορείς τώρα.
1: Άμα σηκώνεις και το φρύδι όπως εσύ τώρα, στάντα λες, μου πες.
0: Και νούμερο 5, δεν θυμάμαι να το έχω πει εγώ αυτό ή να το έχω κάνει εγώ αυτό.
1: Αχ, κύριε συγγνώμη, δεν ξέρω που ήμουν, δεν θυμάμαι.
0: Έλα, πες αυτό με τα μάτια τώρα.
1: Ωραία, λοιπόν, σταματάει να γυαλίζει το μάτι σου τα ψέματα, γιατί κάτι γίνεται με τη διασφαλή.
0: Γυαλίζει.
1: Ναι, γενικά υδατώνονται οι γόρες, οπότε γυαλίζουν τα μάτια. Οπότε όταν σταματάει με κάτι γίνεται σαν σοκ στο αίμα και σταματάει να γυαλίζει το μάτι. Αλλά πρέπει να είναι κρίσιμο το ψέμα.
0: Τώρα δεν γυαλίζουν εσένα.
1: Γιατί θέλω ψέματα.
0: Ναι, αλλά δεν γυαλίζει. Μένα γυαλίζει.
1: Εσένα γυαλίζουν.
0: Εγώ λέω πάντα την αλήθεια, Θανάση.
1: Τι φιλοδοξία άλλο. Εσύ και ο Χριστός. Εσείς οι δύο μας έχετε πει μόνο το σωστό. Άσε με, Αθελίνα, άσε με.

0: είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
4: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
8: Οφ, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
14: Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Euro Jackpot έχεις και για άλλα.

0: Αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Sea Student Hot Takes.
2: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο Διελλήνικον.
7: Ένας κύρος που μιλάει.
6: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο Διελλήνικον. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο Διελλήνικον. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Διελλήνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.
12: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι Ανοιχτή Ακρόαση στο Σφαίρα 102.2.
13: Σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Παρέα εδώ μέχρι τις 8. Καθημερινά 5 με 8 με το Θανάση Πασά.
1: Σφαίρα 989.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Στο πρώτο, είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο, άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα! Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου! Χαλάρωσε! Έχεις Πίτσος, πλυντήριο ρούχων Πίτσος, με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
5: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
6: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
7: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
6: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
7: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
6: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
7: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
6: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
7: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
8: Ακούω σφαίρα!
9: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
11: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
10: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
11: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
11: Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402.
10: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: Σκάνδαλο, Θανάση.
1: Τι έγινε, καλέ.
0: Σκάνδαλο. Σκάνδαλο απιστίας με παρουσιάστρια και γνωστό ποδοσφαιριστή. Το ξέρεις εσύ αυτό?
1: Όπα, μου αρέσουν αυτά.
0: Ντανιέλε Ρουγκάνι, το ξέρεις?
1: Ο Ρουγκάνι, της Γιουβέντους, αμυντικός.
0: Ο Ρουγκάνι απάτησε την Πέρσικο. Το ξέρεις αυτό, είναι παλιό, ρε παιδιά.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, τώρα, πρόσφατα.
1: Τώρα έγινε.
0: Λοιπόν,
1: δεν παίζει η Γιουβέντους,
0: νομίζω. Η Μικέλα Πέρσικο. Μίλησε με αιχμηρό τρόπο για το χωρισμό της από τον Ντανιέλε Ρουγκάνι.
1: Από η Πέρσικο.
0: Την απάτησε και λέει ότι τελείωσε η σχέση. Η Ιταλίδα influencer και παρουσιάστρια ξεκαθάρισε πως δεν επέλεξε να δώσει δεύτερη ευκαιρία στον πρώην σύντροφό της, παρά το γεγονός ότι μαζί έχουν αποκτήσει παιδί. Αντίθετα, προτίμησε να προχωρήσει τη ζωή της και να αφήσει οριστικά πίσω της συγκεκριμένη σχέση. Τώρα είναι σε σχέση με τον Ουμπέρτο Πένγκο.
1: Α, άργησε κι αυτή.
0: Είναι κι αυτός με ποδοσφαιριστής.
1: Πού να ξέρω.
0: Κοίταξε, η Πέρσικο είναι όμορφη.
1: Πέρσικο είναι κούκλα, να πω.
0: Την απάτησε και σου λέει όχι, αυτό ζήτησε δεύτερη ευκαιρία. Και λέει όχι, δεν σου δίνω δεύτερη ευκαιρία. Και εγώ σε αυτό να σου πω.
1: Όχι, εγώ δεν συμφωνώ.
0: Γιατί?
1: Έχουν ένα παιδί μαζί, να το δούνε.
0: Εντάξει, προφανώς το προσπάθησαν.
1: Δεν το προσπάθησαν. Δηλαδή, αφού δεν του έδωσε. Εγώ θα τη έδινα δεύτερη ευκαιρία.
0: Εσύ. Αφού την απάτησε εκείνο, γιατί να δώσει.
1: Με έχει απατήσει αυτή. Σου λέω, παιδί.
0: Εκείνη σου λέει ότι. Αποφάσισα να μην δώσω.
1: Να μην δώσω.
0: Γιατί, δηλαδή, θα προτιμούσα να πει: θα τη δώσω την ευκαιρία για το παιδί μου και εγώ να είμαι δυστυχισμένη.
1: Όχι, γιατί να είστε δυστυχισμένη. Σιγά, μια σαρκική επαφή ήταν. Πώς
0: κάνουμε. Τι λες καλά.
1: Κοίτα, η Πέρσικο είναι πιστόλι. Αν την είχα και μου είχε κάνει κανένα στραβοπάτημα, θα το καταλάβαινα. Αλλά εντάξει, παιδί μου. Κομπλέ. Δεν είναι κτήμα μας ο άλλος, κορίτσια και αγόρια. Ερεμήστε.
0: Εντάξει, δεν είναι κτήμα.
1: Εμένα αυτή είναι η λογική μου, Ελίνα.
0: Αυτός είναι άλλος.
1: Ποιος είναι αυτός ο καινούργιος αυτός?
0: Ναι, ο Ρουγκάνι.
1: Όχι, δεν είναι ο Ρουγκάνι αυτός.
0: Όχι, ο καινούργιος είναι.
1: Χάλια είναι ο καινούργιος.
0: Σιγά μου. Ο
1: πατέρας εσύ είναι.
0: Ναι, εντάξει τώρα.
1: Συγγνώμη, τα έκανε με το τεκνό και πήγε τώρα με το μεδοθείο. Πω, τι μου τίνησε για τον κόλλο της, δεν εννοώ.
0: Δεν είναι. Θανάση! Είναι η Ιταλίδα influencer.
1: Μην μου κάνεις, μου σταμάτα, διάλεγε.
0: Παρουσιάστρια, όμορφη.
1: Πού, τι παρουσιάζει?
0: Δεν ξέρω, influencer είναι.
1: Α, γιατί
0: εδώ στη Μύκονο.
1: Α, Μύκονο, ναι.
0: Ναι.
1: Όλοι εδώ έρχονται.
0: Τέλος πάντων, καλά έκανε η κοπέλα. Καλά έκανε και αποφάσισε να ακούσει την καρδιά της. Άμα δεν το αντέχεις.
1: Εντάξει, ναι, άμα άκουσε την καρδιά της, συμφωνώ, ρε παιδί μου.
0: Την καρδιά της ακούει.
1: Στην καρδιά. Καλά, χάλια είναι αυτό, δεν μου αρέσει φορά.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Πού στηρίζεται, ήθελα να ξέρω.
0: Στον Αστερία, ρε Θανάση.
1: Ποιον Αστερία, Αστερία.
0: Έχει ένα Αστερία.
1: Έχει αγανακτήσει. Λέει, πάρτε με από αυτό το βυθό, δεν αντέχω άλλο.
0: Λοιπόν, πάμε στο EEC Delta. Θέλετε να σας πάω στις ανώτερες. Ας το κινητό μου κάτω.
1: Η μικρή Άριελ. Πάω εγώ στη θέση του Ρουγκάνα, μάλλον.
0: Ανώτερες σχολές Delta. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς, marketing management, τεχνικά επαγγέλματα, πληροφορική, γαστρονομία, μόδα, ομορφιά, υγεία, αθλητισμός, εφαρμοσμένες τέχνες, media. Έχει τα πάντα και έχει γραφείο σταδιοδρομίας με 8.000 συνεργαζόμενες εταιρείες σε ένα μεγάλο δίκτυο. Σταδίου Περιστέρια για Παρασκευή Νέα Φιλαδέλφια, delta36.gr το site, 210-32-2360.
1: Σταμάτα να λες εκφράσεις όπως ξέρεις κανένα ιδραυλικό, δεν βρίσκω ξυλουργό, αχ αυτός ο Μπογιατζής, πάνε αυτά. Στο Δουλευταρά έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Με αξιολογείς δείγματα δουλειάς και πλήρες προφίλ. Μπαίνεις, συγκρίνεις, επιλέγεις. Απλά, γρήγορα και ξεκάθαρα.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και βγαίνουν σιγά σιγά τα πρώτα αποτελέσματα από τις διακοπές των Ελλήνων του 2026.
1: Να σου πω εγώ, χάλια.
0: Οι Έλληνες προτιμούν ταξίδια στο εξωτερικό, παιδιά.
1: Πολύ ακριβή η Ελλάδα.
0: Προτιμούν ταξίδια στο εξωτερικό με νούμερο ένα προορισμό την Ιταλία.
1: Δίπλα.
0: Και συγκεκριμένα τη Ρώμη. Οι Έλληνες το καλοκαίρι πήγανε στη Ρώμη, γιατί, λέει η έρευνα.
1: Λοιπόν, θα σου πω γιατί. Το είχα ψάξει εγώ, είχε βγάλει πάρα πολλές εκπτώσεις σαν πακέτο, κάτι 350 ευρώ για 4 μέρες. Οπότε πολλά ζευγάρια σου λέει, θα πάμε Ρώμη, θα δώσουμε ένα 500 άρικο. Εντάξει, θα χαλάσουμε και άλλα 200 ευρώ εκεί η ζωή. Άντε, στη χειρότερη ένα 1000 άρικο. Θα περάσουμε ωραία. Εδώ με ένα 1000 άρικο, ξέρεις που πήγαινες.
0: Καλά, ναι.
1: Μέχρι Σαλαμίνα και πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Η Ισπανία επίσης έπαιξε πάρα πολύ φέτος. Πάρα πολύ Ισπανία.
1: Η Ιμπιζά την είχα βρει με 70 ευρώ να πας και να έρθεις.
0: Η Αλβανία έπαιξε.
1: Αλβανία, σου το είχα αυτό που σου έλεγα εχθές, με 1200 ευρώ. Και είναι και μεσαιωνική πολύ η χώρα η Αλβανία. Μην την υποτιμάτε και είναι πάρα πολύ όμορφη. 7 μέρες. Με διαμονή, αεροπορικά, τα πάντα.
0: Λοιπόν, η Γαλλία ήταν μέσα στην δεκάδα, αλλά φάνηκε ακριβή σε πάρα πολλούς.
1: Γαλλία εγώ δεν πατάω.
0: Γιατί?
1: Γιατί κλέβουν πάρα πολύ, είναι πολύ επικίνδυνοι και βρωμάει πάλι ο κατουρλίλα.
0: Και πάρα πολύ Τσεχία, παιδιά. Τσεχία, πολύ Πράγα.
1: Ωραίο, μπύρα.
0: Δεν έχω πάει. Μου έχουν πει όμως ότι είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Η Πράγα είναι πολύ ωραία, αλλά είναι ωραία να πας χειμώνα προς φθινόπωρο ή φθινόπωρο προς άνοιξη. Όχι καλοκαίρι.
0: Άνοιξη, καλοκαίρι πήγανε πολύ και Άμστερνταμ.
1: Εντάξει. Να ξεχάσουν το χειμώνα της Αθήνας.
0: Όχι, πήγανε και πήγε και η κόρη μου πενταήμερη με το σχολείο πέρσι Άμστερνταμ.
1: Άμστερνταμ πήγανε. Ναι.
0: Πολύ ωραία πέρασε.
1: Θανάση,
0: μπορείς να ηρεμήσεις, παρακαλώ.
1: Κοίτα, στα Άμστερνταμ να καταλάβω να πας να ξεχάσεις τώρα πενταήμερη.
0: Ναι, με τα παιδιά πήγανε.
1: Δυνατό το σχολείο, ε. Είχανε καθηγητή μαζί. Γύρισε κανένα παιδάκι. Έμεινε εκεί.
0: Θα ηρεμήσεις.
1: Εντάξει. Πήγε η κόρη σου, έφαγε κέικ.
0: Θανάση, πήγε στο Άμστερνταμ για εκπαιδευτικούς λόγους.
1: Όπως.
0: Εντάξει.
1: Πες με ένα εκπαιδευτικό
0: λόγο. Πήγανε για εκπαιδευτικούς λόγους.
1: Πείτε μου τώρα.
0: Τα αποφεύγει πλέον. Το νούμερο ένα νησί που προτίμησαν οι Έλληνες για διακοπές φέτος.
1: Μήλος.
0: Όχι.
1: Κίμολος.
0: Όχι.
1: Α, το ξέρω. 989.
2: Σφαίρα. Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41
3: και δωρεάν έλεγχο κταίο.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
10: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
9: Φαίνεται.
10: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
9: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
10: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
9: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
10: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
9: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
11: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: 2,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Ναι.
2: Gaming, gadgets.
1: Πώς.
2: Popcorn, σινεμά.
1: Τι.
2: Και παγωτό.
1: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
3: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, αποχαιρετάει το καλοκαίρι με μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Θέατρο Άλσος, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Προπόληση more.com. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
5: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον Μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
6: Πεσκανόβα και γονείς, φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Πάλι σχολή.
8: Πάλι γραφείο.
5: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
9: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για απιστίες σήμερα, Θανάση, δεν βρίσκεις?
1: Δεν θέλω.
0: Τι έχει γίνει, παιδιά, σήμερα με εμάς εδώ?
1: Είναι Παρασκευή, ετοιμάζομαστε για Σαββατοκύριακο.
0: Απογευματινό σφαίρα 102-2 και το 43% των Ελλήνων απέχει από το σεξ. Σχεδόν η μισή.
1: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Είναι πολλές υποχρεώσεις, Ελίνα, και η σημαία δεν μπορεί να σηκωθεί στο ιστήριο.
0: Περίμενε, Θανάση, μην γίνεσαι περιγραφικός. Θέλω να μου πεις εσύ, από τη δική σου εμπειρία, θέλω να μου πεις. Εδώ, ας πούμε, το 40% δηλώνει ότι μία φορά την εβδομάδα.
1: Α, καλά.
0: Το 4 στους 10, μία φορά την εβδομάδα.
1: Πολύ λιγότερο.
0: Καλά δεν είναι.
1: Εγώ δεν είμαι στο 40. Είμαι σε άλλο ποσοστό. Είμαι μία φορά το μήνα.
0: Θανάση, έλα σε παρακαλώ. Τροπήσω.
1: Δεν με ρώτησες.
0: Ναι, δεν είναι σωστό. Το 38% παραδέχεται ότι έχει πολύ καιρό να κάνει σεξ. Το 16% ότι δεν έχει κάνει σεξ τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Και επίσης εδώ πέρα λέει ότι οι μικρότερες ηλικίες είναι πιο σεξουαλικά ενεργές. Δηλαδή μόνο το 6% λένε ότι μέχρι 34 χρονών ότι δεν έκαναν σεξ την εβδομάδα. Μόνο το 6. Το υπόλοιπο έχει κάνει.
1: Ψέματα λένε όλοι.
0: Τι λες καλέ, όσο νομίζει 17 με 34 θα πάνω στα...
1: Πάνω στα σου έρχεται η φάπα.
0: Λοιπόν, σε σχέση με άνδρες και γυναίκες, οι άνδρες εμφανίζονται να κάνουν πιο πολύ από ότι οι γυναίκες, να έχουν πιο πολύ σεξουαλική επαφή από ότι οι γυναίκες. Μόνο του.
1: Μόνο σου, πέρα καλά. Μπαίνουν στο OnlyFans και βλέπουν την ποδοσφαιρίστρια.
0: Περίμενε. Λοιπόν, είναι θέμα όμως ηλικιακό, σίγουρα. Οι γυναίκες θεωρούν ότι μετά από μια ηλικία πρέπει, υπάρχει αυτό το πρέπει να μειωθεί. Έλα, πες μου.
1: Πονάκω εδώ τώρα.
0: Ναι, ναι, πάμε.
1: Είμαι σε μια αθλειοπαιδεία. Οκ. Okay. Και εκεί που κυλιόμουν στο στάδιο των Σεντονιών, πάτησα με το νόμο μου το κουμπί της τηλεόρασης.
0: Ξαναπες το λίγο, είσαι σε μια αθλοπαιδεία.
1: Είμαι πάνω στην κατάσταση συνέβρεση.
0: Ωραία.
1: Αυτό,
0: ναι,
1: εννοώ.
0: Α.
1: Και είμαι πάνω στο στάδιο, σου λέω.
0: Ναι, ναι, και πατάς με τον νόμο σου.
1: Και
0: πατάω
1: με τον νόμο του λεγοντρόλ. Είχε μπει κάτω το μαξιλάρι. Και ανοίγει στον Άδωνη Γεωργιάδη. Πού ήταν κάπου σιδής. Πες μου εσύ. Όχι, πες μου εσύ. Όσο και να θες. Πώς.
0: Εντάξει, αυτό τώρα πώς. Αυτό δεν θα σου κάτσει.
1: Ωραία, δεν
0: θες ποτέ.
1: Αυτό. Είμαι μια άλλη φορά.
0: Πάλι πατήθηκε το κουμπί.
1: Όχι, δεν πατήθηκε ένα κουμπί. Εκεί δεν πατιόταν με τίποτα το κουμπί. Τίποτα, ατομική καταστροφή.
0: Πάλι αθλοπαιδεία.
1: Πάλι.
0: Ναι.
1: Προσπαθούσα.
0: Ναι, ναι.
1: Και σκεφτόμουν να συνέχεια. Δεν μπορούσε να φύγει από το μυαλό μου ο Παναγιώτης ο λογιστής μου που μου έλεγε κατέθεσε για τις βεβαιωμένες οφειλές. Κατέθεσε στη δόση. Και λέω μετά κάτσε λίγο ρε παιδί μου να πάρω μια ανάσα. Σηκώθηκα, πήγα τουαλέτα. Κάνω τη βεβαιωμένη οφειλή. Την έκανα για να μου φύγει το κεφάλι. Για να καταλάβει τώρα η ηλικία. Ξαναπάω. Ξανά από την αρχή, κακομοίρα. Και τι γίνεται εκείνη την ώρα?
0: Εντάξει, Θανάση μου, δεν σε θέλει.
1: Όχι, δεν είναι ότι δεν με θέλει.
0: Δεν σε θέλει.
1: Είναι ότι δεν με αφήνει, δεν με αφήνει αυτή η χώρα.
0: Ναι,
1: δεν με αφήνει, φίλε.
0: Βέβαια,
1: δεν
0: με αφήνει,
1: γιατί δεν ξέρω
0: χώρα.
1: Πού να καταθέσω πρώτα. Στο κράτος ή στην Κική. Άσε με,
0: έλα σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε, παιδιά, στον Σφαίρα 102-2. Και πάμε στην Pharmacept για να μην χάσετε τα μαλλιά σας.
1: Γι' αυτό μου πέφτουνε.
0: Anti-hair loss shampoo και anti-hair loss serum. Η Pharmacept έχει βγάλει σειρά, ολοκληρωμένη σειρά, την Scalp Biome, για να νικήσουμε την τριχόπτωση. Η τριχόπτωση φαίνεται. Και τι μπορούμε να κάνουμε? Να εμπιστευτούμε τη Pharmacept, η οποία κάνει και κλινικές μελέτες και μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης και του σαμπού και του σέρουμ κατέγραψαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Scalp Biome Anti-Hair Loss, εγώ οπωσδήποτε θα το δοκιμάσω.
1: Θες βάψιμο, ηλεκτρολόγιο, υδραυλικό, μην ψάχνεις τηλέφωνο. Τηλέφωνο στο Δουλευτεράς έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις τα αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: είναι λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί Γαλαξίας από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Καλώς ήρθατε,
7: κυρίες και κύριοι. Έφτασε! Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
16: Και

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Πού πας?
5: Κουζίνα.
4: Καφέ.
5: Έχει.
4: Φέρε.
5: Πάρε.
4: Σκέτο.
5: Νέτο.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
8: Τέλειος σαν εσένα.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
11: Θα το πεις όλο μόνος σου.
10: Ό,τι θέλω θα κάνω.
12: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
13: Με του Στόλη Παπαδημητρίου. Αντώνη Στάμου.
12: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
13: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Μαύρη σαμπούκα.
10: Με έχεις την μπούκα.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
16: Λογαριασμοί.
15: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
17: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
18: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: 89 σφαίρα.
1: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχει πίτσος.
2: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πι και φι.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πι και φι.
7: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
11: Ακούω σφαίρα!
12: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
13: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
14: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
13: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
14: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
13: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
14: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
13: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
15: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
16: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
15: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
16: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
15: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και πάμε να μαγειρέψουμε.
1: Οχ.
0: Η συνταγή της ημέρας. Ριζόγαλο με σίκα. Το θέτε.
1: Κοίτα.
0: Άκης Πετρετζίκης. Άκης Πετρετζίκης, πρόσεχε.
1: Η ποιότητα στο να πας τουαλέτα. Το ριζόγαλο το αγαπάω. Το
0: με σίκα είναι. Ψηλά
1: ίδια μου φαίνεται λίγο.
0: Με σίκα. Λοιπόν, καλοκαιρινό. Ωραίο. Ναι.
1: Από πάνω τα βάζεις σαν τόπινγκ.
0: Όχι.
1: Μέσα.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό το παιδί δεν έχει αφήσει τίποτα να μην το σκοτώσει.
0: Σίκα, νερό, ρύζι γλασέ, γάλα πλήρες, ζάχαρη κορνφλάουρ, αλάτι, βανιλίνες.
1: Φάτε το πάνω από την τουαλέτα.
0: Λοιπόν, σε μια κατσαρόλα, σε μέτρια φωτιά, ρίχνουμε νερό και αφήνουμε να πάρει μια βράση. Νερό, νερό.
1: Ναι,
0: βράζουμε το ρύζι. Τι λέω, Παναγία μου, βράζουμε το ρύζι για κανένα κασάλιτο να μαλακώσει. Λοιπόν, βγάζουμε την κατσαρόλα, σουρώνουμε το νερό και ξαναβάζουμε το ρύζι στην κατσαρόλα. Βάζουμε γάλα, ζάχαρη, κορνφλάουρ, αλάτι. Ξαναβάζουμε την κατσαρόλα στην φωτιά. Ανακατεύουμε σύρμα χυρώση μια σπάτουλα σιλικόνης. Δεν θέλει μαρίζ εδώ.
1: Θα σου πω κάτι. Η γιαγιά μου που το, και η μάνα μου το μάθανε τη μάνα της, τη γιαγιά μου δηλαδή, δεν το βράζε το ρύζι. Το βάζε ομό. Το βάζε ομό και το βράζε.
0: Για να κάνει κράτ.
1: Και το, όχι, δεν έκανε καθόλου. Το βράζε το γάλα και γινόταν αλντέντε, αλλά δεν ήταν σκληρό. Απλά το νιώθες.
0: Εμείς κάνουμε άκι τώρα, μην νευριάζεις.
1: Λοιπόν,
0: βάζουμε λοιπόν την κατσαρόλα με τα όλα αυτά που σας είπα και βγάζουμε από τη φωτιά. Πλένουμε τα σίκα, τα χοντροκόβουμε με τη φλούδα μαζί. Γιατί με τη φλούδα, όπως έχει βιταμίνες.
1: Πάρτο τώρα.
0: Έχει βιταμίνες, για το λέει ο Άκης, κάτι ξέρει. Βάζουμε βανιλίνες, ρίχνουμε μέσα τα σίκα χοντροκομμένα μέσα στο ριζόγαλο, ανακατεύουμε και μοιράζουμε σε μπολ. Για να δω λίγο πώς θερμίδες έχει αυτό.
1: Ψηλά διάφορο που φαίνεται εμένα.
0: Τι λες καλέ. 630 θερμίδες.
1: Πα, φάτω τώρα.
0: Ποιο?
1: Πήγαινε φάει τώρα το σικουλάκι.
0: Αναμερίδα.
1: Αναμερίδα.
0: Γιατί ρε Άκη.
1: Όχι, είναι που σας προσέχει ο Άκης. Ζάχαρη, γάλα, ρύζι, πάρε και το σίκο.
0: Ναι, το σίκο έχει.
1: Για να δω, έχει φωτογραφία να το δω πώς είναι. Ναι.
0: Εντάξει, είναι μοβάκι.
1: Τι θα βγαίνει κι εσύ. Α, καλύτερα με τόσο είναι. Συγγνώμη, εγώ νόμιζα θα ήταν λευκό άσπρο. Τι είναι αυτό τώρα.
0: Το σίκο είναι
1: λευκό
0: μέσα.
1: Μόβνο.
0: Ναι, αλλά κοίτα το που έχει το πράσινο, ξέρεις, είναι η φλούδα.
1: Παιδιά, θα ξεράσω. Μου έρχεται ένα έμετο τώρα.
0: Εγώ θέλω να το φτιάξω αυτό. Βοηθάει και στο έντερο, πιστεύεις.
1: Γι' αυτό σου είπα φάτο πάνω από την τουαλέτα.
0: Άκου 630 θερμίδες. Ξενέρωσα τώρα. Λοιπόν, πάμε Pharmacept. Διότι αν έχεις θέματα με τριχόπτωση και η διαφορά που θέλεις να δεις θέλεις να είναι μέσα στον πρώτο μήνα, η Pharmacept δίνει ολοκληρωμένη λύση για αυτό. Με τη σειρά Scalp Biome Anti Hair Loss. Θα πάρεις και το σαμπουάν και το σέρουμ. Θα τα βάζεις μαζί, ταυτόχρονη χρήση θέλει. Και η κλινική μελέτη έδειξε ορατά αποτελέσματα από τον πρώτο μήνα. Στους τρεις μήνες καταγράφηκαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Scalp Biome Anti Hair Loss με φυσικό δραστικό Bio Complex και Maca Peptide προσφέρει ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα χωρίς μινοξιδίλη.
1: Νιώθεις προ? Τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. Τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Καλά διάβασες. Τι περιμένεις? Κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: 89.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
9: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
8: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
9: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
8: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
9: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
8: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
9: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.

0: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Μόνο εσύ.
2: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα.

0: 3 και 4 του Οκτώβρη στο πεδίο του Άρεως έρχεται το 18ο Greece Race for the Cure. Νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια για τον ίδιο βέβαια σημαντικό σκοπό, τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Όσοι και όσες από εσάς δεν έχετε κάνει ακόμα την εγγραφή σας, είστε τυχεροί, καθώς οι εγγραφές αποκλειστικά για τον περίπατο των 2 χιλιόμετρων συνεχίζονται έως και την Κυριακή αυτή που μας έρχεται 27 Σεπτεμβρίου. Μπες τώρα λοιπόν στο greecerace.gr, κάνε την εγγραφή σου και γίνε μέρος και εσύ της μεγάλης αυτής γιορτής για τη ζωή. 3 και 4 του Οκτώβρη είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Greece Race for the Cure, παιδιά.
1: Ποια είναι τα δύο βασικά βήματα στη φροντίδα κατά της τριχόπτωσης? Πρώτα, Scalp Biome Anti-Hair Loss Shampoo της Pharmacet. Για ενδυνάμωση της τρίχας και βελτίωση της μικροκυκλοφορίας. Στη συνέχεια, Anti-Hair Loss Serum της Pharmacet για δράση στο φυσικό κύκλο ζωής της τρίχας και αύξηση της πυκνότητας. Βασμένα σε φόρμουλα που συνδυάζει το φυσικό δραστικό Bio Complex και Matcha Peptide για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη και με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Scalp Biome Anti-Hair Loss Anti-Pharmacet. Σαπούν και σέρουμ μαζί για μια ολοκληρωμένη φροντίδα κατά της τριχόπτωσης.
0: Λοιπόν, και επίσης σας αφήσουμε για Σαββατοκύριακο να υπενθυμίσουμε σε εσάς που ψάχνεστε, που θέλετε να σπουδάσετε, που θέλετε να ασχοληθείτε με κάποιο από τα επαγγέλματα που θα βρείτε στις ανώτερες σχολές Δέλτα, ότι συνεχίζονται οι εγγραφές delta36.gr, τηλέφωνο 210-32-20-360, σταδίου Περιστέρι Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Μπορείς να σχεδιάσεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου, να κάνεις το Δέλτα βήμα σου, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, λοιπόν, γιατί εδώ ανήκεις με 8.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και γραφείο σταδιοδρομίας, δηλαδή την επόμενη μέρα μετά τις σπουδές, οι ανώτερες σχολές Δέλτα είναι μαζί σου. Έχουν δημιουργήσει την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στην Ελλάδα. Αυτά από εμάς. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θανάση μου να περάσεις υπέροχα.
1: Τι θα κάνεις, Σουκού?
0: Θα ξεκουραστώ.
1: Δεν θα πας Βύση?
0: Θα ξεκουραστώ. Και θα ξεκουραστώ.
1: Α, πάλι ωραίο πρόγραμμα αυτό.
0: Εσύ, Θανάση μου.
1: Θα βάλω να με ξεκουράσουν και να με ξύνουν.
0: Ράνια Κωστάκη, από τώρα και μέχρι τις 11 να περάσετε υπέροχα, να προσέχετε και τη Δευτέρα στις 5 θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Φιλάκια!

0: επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με τον πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
11: ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pansik.gr.
13: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, αποχαιρετάει το καλοκαίρι με μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Θέατρο Άλσος, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Προπόληση more.com. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
14: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
15: Off, τι πάθαμε.
14: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
16: Σφαίρα 102.2.
17: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102.2, σήμερα Παρασκευούλα 25 Σεπτεμβρίου. Μπορεί να μας τα χάλασε λίγο καιρό ή να μας τα ξαναχαλάσει τώρα για το Σαββατοκύριακο, αλλά σήμερα το πρωί με πήρε μια φίλη βιντεοκλήση που είχε πάει στη Σύφνο, ταξίδευε δηλαδή για τη Σύφνο, νωρίς το πρωί, και μου δείχνει και έτσι. Μου λέει, Ρανιά, έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει πάρα πολλούς τουρίστες. Λέω, αλήθεια, μου λέει, το καράβι ήταν γεμάτο. Η συγκεκριμένη πήγε για μια υποχρέωση, για μια βάφτιση. Μου λέει, ναι, δεν το περίμενα. Και τέλος πάντων, στη βιντεοκλήση έκανε βόλτα και είστε μια παραλία της Σύφνου και είχε όντως πάρα πολύ κόσμο. Ήταν όμως η θάλασσα ήρεμη, είχε ήλιο. Μου λέει, είναι σαν ωραίο καλοκαίρι. Ξέρεις, αυτό το ωραίο καλοκαίρι, άμα πραγματικά έχεις την δυνατότητα αυτή την περίοδο να πας σε ένα νησί, όπως είναι η Σύφνος, γιατί είναι και πανέμορφο, νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Το είχα πει ότι πριν κάποια χρόνια είχα βρεθεί στη Σύμη αρχές Οκτώβρη, ήταν καλοκαίρι, το ωραίο το καλοκαίρι, με την ωραία τη θερμοκρασία, αυτό που το βράδυ παίρνεις και τη ζακετούλα σου, κατάλαβες, δεν σκάς, κόσμος τόσο όσο, πραγματικά νομίζω ότι οι διακοπές αρχές Οκτωβρίου είναι σωτήριες, δηλαδή να έχεις κάνει το Αυγούστου, να έχεις επιστρέψει το Σεπτέμβριο, να έχεις φάει την πίκρα και αρχές Οκτωβρίου, ένα διήμερο ρε παιδάκι μου, ένα Σαββατοκύριακο, να το άλλο ας πούμε είναι πρώτη, μία, δύο, τρεις, γιατί μετά τις 15 Οκτωβρίου νομίζω ότι μπαίνουμε σε mood εντελώς φθινοπορεινό. Και μετά δεν είναι για θάλασσα, μετά είναι για βουνό, πο. Ή για Θεσσαλονίκη, ας πούμε, τέλος Οκτωβρίου, 28η και 26 που είναι και ο Πολιούχος. Ωραία ιδέα αυτή να το κανονίσετε από τώρα. Εγώ εκεί θα είμαι. Θα είμαι από τις 23, αν δεν κάνω λάθος. Μπεις τώρα, και τι μας νοιάζει τώρα, μας τα λες από τώρα. Τα λέω γιατί είναι ωραίο, ρε παιδάκι μου, να κανονίσουμε, ας πούμε, να βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι που γιορτάζει και η πόλη, είναι και μετά 28η. Γενικά είναι ωραία να είσαι στη Θεσσαλονίκη. Και γι' αυτό σου λέω, μπες, κλείστε από τώρα, κανονίσε τα από τώρα, γιατί δεν θα βρίσκεις τίποτα τελευταία στιγμή. Λοιπόν, των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Τα λέω συνέχεια αυτά. Και κάτι άλλο λέω συνέχεια κάθε φορά που ξεκινάμε. Τι?
18: Και μην ξεχνάς, ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα.

0: 989.
1: Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
5: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
4: Φαίνεται.
5: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
4: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
5: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
4: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
5: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
4: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.
6: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
7: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέ. Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
4: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
8: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
4: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
4: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
8: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
4: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
8: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
8: Λάμπρος Γιοργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
9: Ακούω σφαίρα, μόνο σφαίρα.
10: Η μουσική σου.

0: Άλλο.
1: 989 Σφαίρα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Γιόλο, πρωινό, σφαίρα!
4: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στον γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
5: Ναι.
4: Και του λέω γράψτε μου κάτι, γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
5: Τι έγραφε?
4: Νάνι, νάνι.
3: Πρωινό σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλε σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλό σκούτερ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
2: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πι και φι.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πι και φι.
7: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Hey.
4: Θέλω αλμάτω εκεί.
5: Ναι.
4: Έχουμε βρεθεί εμεί πουθενά, βαλάνα τη Πουπουλόπουλο. Με ξέρει.
5: Ναι.
4: Ξέρει γαβίτα.
5: Ναι.
4: Ήσουνα.
5: Μάλιστα.
4: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό. Πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρί ψυχολογού. Εντάξει. Ναι. Και το πε AI τώρα παίζει με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη. Τον έχει κάνει γαμπρό.
5: Μάλιστα, ναι.
4: Μάλιστα. Ομολογάει. Να το ξέρει το πατέρα. Αυτό είναι ειδικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
3: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη. Το ξέρει το Βαλάντη, τον Πουπουλόπουλο.
5: Ναι, το ξέρω. Το παλάτι. Τύπου Πουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμους και μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Έχεις και παλάτι που Πουλόπουλο, ρε!
4: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
2: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πρωινό Σφαίρα.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξτο και θα δεις.
5: Ακούω σφαίρα.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: 89 σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
2: Hey! Καλημέρα, AI.
3: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Αρμάντο.
2: Τι?
3: Εσένα πώς σε λένε?
2: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
2: Τον Παναγίτο του Τζάτο, τον ξέρεις?
3: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
2: Το ξέρεις, με ψεύτη.
3: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος, ο Τζάτο, το ξέρω, το ξέρω.
4: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
5: Αν νομίζω ότι είσαι καρέτα.
4: Α, με ξέρεις.
5: Είναι Παναγίος, το ξέρεις.
2: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος, ο Τζάτο?
3: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος, ο Τζάτο. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
2: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
5: Με φοβίζει.
3: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί και αρνητικά. Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
2: Μαλακίες, έλεγε.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
6: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
7: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
8: Κομματάρες πάντα back to back.
9: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
10: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
6: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Hot Sfera 989.
1: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας. Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.

0: Μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
0: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
0: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Αχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
6: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί. Πικεθί! Βελόνα και κλωστή. Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
7: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
2: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
8: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
2: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
8: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Hey.
4: Καλημέρα, AI.
5: Καλημέρα.
4: Πώς σε λένε?
5: Αρμάντο.
4: Τι?
5: Εσένα πώς σε λένε?
4: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
4: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
5: Περίμενε, κάτσε να σου πω εδώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
4: Ναι.
5: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο.
4: Ναι.
5: Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζεις χιούμορ και ζωντάνια.
4: Ζωντάνια.
5: Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας. Ε.
4: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
5: Από τη φωνή, αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
6: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
2: 6 με 7, 8,
7: 9, 10,
2: 6 με 10.
7: Πάμε και πάμε όλα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα Radio.

0: Καλησπέρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ακούω σφαίρα!
10: Όλα είναι μουσική.

0: 89. Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη.
3: Ναι, ναι.
2: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
4: Στη Βύση. Λογικό.
5: Είναι στα κύματα.
2: Η Ολλανδία δημιούργησε.
5: Είναι στα
4: Στη Βύση επέστρεψε νομίζω.
5: Μαλάκας.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: ποιότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο. Εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια. PS Σταυρινούδης. By Italiano.
0: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
0: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
1: 50 χρόνια. PS Σταυρινούδης. By Italiano.
0: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του, του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους,

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Γιόλο, πρωινό, σφαίρα!
3: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στο γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
4: Ναι.
3: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
4: Τι έγραφε?
3: Νάνι, νάνι.
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πρωινό σφαίρα.
5: Όλα είναι μουσική.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο.

Απόψε, ο Σφαίρα κάνει παιχνίδι.

0: 89. Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα. Hey.
2: Θέλω αλμάτω εκεί.
3: Ναι.
2: Έχουμε βρεθεί εμεί πουθενά βαλάντη στο Πουλόπουλο, με ξέρει.
3: Ναι.
2: Ξέρει γαφίτα.
3: Ήσουνα. Μάλιστα.
2: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρί ψυχολογού. Εντάξει. Ναι. Και το πε AI τώρα παίζει με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη, τον έχει κάνει γαμπρό.
3: Μάλιστα, ναι.
2: Μάλιστα, ναι. Ομολογάει. Να το ξέρει το πατέρα. Αυτό είναι δικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
4: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη. Το ξέρει το Βαλάντη, τον Πουπουλόπουλο.
3: Ναι, το ξέρω. Το παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμου και μεγάλε κοινωνικέ εκδηλώσει.
5: Έχει και παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε!
2: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
1: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Soft Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα
5: τώρα.
4: Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα. Hey.
3: Καλημέρα, AI.
4: Καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
4: Αρμάντο.
3: Τι?
4: Εσένα πώς σε λένε?
3: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
3: Τον Παναγίτο του Τζάτο τον ξέρεις?
4: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
3: Το ξέρεις, με ψεύτη.
4: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος ο Τζάτο, το ξέρω, το ξέρω.
5: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
6: Αν νομίζω ότι είσαι καρέτα.
5: Α, με ξέρεις.
6: Είναι Παναγίος ο Τζάτο, το ξέρεις.
3: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζάτο?
4: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζάτο. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
3: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
6: Με φοβίζει.
4: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί
3: και αρνητικά.
4: Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
3: Μαλακίες έλεγε.
2: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Απόψε. Ο Σφαίρα κάνει παιχνίδι.

Sfera Radio.

0: 1989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Hey.
4: Καλημέρα, AI.
5: Καλημέρα.
4: Πώς σε λένε?
5: Αρμάντο.
4: Τι?
5: Εσένα πώς σε λένε?
4: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
4: Τον Παναγίτο του Τζορτζάτο τον ξέρεις?
5: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
4: Ψεύτη. Τον ξέρεις, με ψεύτη.
5: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος ο Τζορτζάτος, το ξέρω.
6: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
7: Αν νομίζω ότι είσαι καρέτα.
6: Α, με ξέρεις.
7: Είναι Παναγίος το ξέρεις.
4: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος?
5: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
4: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
7: Με φοβίζει.
5: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί
4: και αρνητικά.
5: Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
6: Μαλακίες έλεγε.
2: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: 989 Σφαίρα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Πρωινό Σφαίρα!
3: Θέλω αλμάτος εκεί.
4: Ναι.
3: Έχουμε πρεθεί εμείς πουθενά βαλάντη του Πουλόπουλος, με ξέρεις.
4: Ναι.
3: Ξέρει καπίτα. Ήσουνα.
4: Μάλιστα.
3: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρίς ψήρο, ακούς. Ναι. Και το PSAI τώρα πες με ροκάμπτο του Γρηγόρη, ε? Τον έχεις κάνει γαμπρό.
4: Μάλιστα, ναι.
3: Μάλιστα, ναι. Ομολογάει, να το σε το κάνει. Αυτός είναι ειδικός μας Ζεφυριώτης και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
5: Γιατί συμφωνείς με αυτά που λέει ο Βαλάντης? Το ξέρεις το Βαλάντη, το Πουπουλόπουλο?
4: Ναι, το ξέρω. Το Παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμους και μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Έχεις και Παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε!
3: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
2: Έξι με 10.
7: Πρωινό Σφαίρα.
8: Απόψε οδήγησε με σφαίρα. Όχι με ποτό,

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω. Ήρθε ο καιρός

0: από τη σφαίρα. 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στον γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
4: Ναι.
3: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
4: Τι έγραφε?
3: Νάνι, νάνι.
2: Έξι με 7, 8,
5: 9, 10.
2: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
6: Όλα είναι μουσική.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Ταλιάνο.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Ταλιάνο. Χαράζει μόδα.

0: καλησπέρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη.
3: Ναι, ναι.
2: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
4: Στη Βύση. Λογικό.
5: Πήρε στα κύματα.
2: Η Ολλανδία δημιούργησε.
5: Στη Βύση
4: επέστρεψαν νομίζω.
5: Μαλάκας. Πήρε στα κύματα. Αγιά.
1: Έξι με 7,
6: 8, 9, 10.
1: 6 με 10. Πάμε και πρωινό Σφαίρα.
0: Η μουσική σου.
4: Έλα.

0: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.
1: Κάση να κάνα μπαβείς. Με κέλα η ωραία λεκέρε. Μα κάβα του μόνο εμέ. Κάνα μπαβείς. Κάνα μπαβείς.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα.
4: Και τα αγαπημένα του χθες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη.
4: Ναι, ναι.
3: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
5: Στη Βύση. Λογικό.
6: Πήρε στα κύματα.
3: Η Ολλανδία δημιούργησε.
6: Στη Βύση
5: επέστρεψαν νομίζω.
6: Μαλάκας. Πήρε στα κύματα. Αγιά.
2: Πρωινό Σφαίρα.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
8: Ήταν Δευτέρα.

0: όλα όπως θέλω. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: 89 Σφαίρα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
3: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στον γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
4: Ναι.
3: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
4: Τι έγραφε?
3: Νάνι, νάνι.
2: Έξι με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Σφαίρα, η παρέα σου. Το ραδιόφωνο.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.